0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
3: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electroteam Marketos. Κινηθείτε,
2: κινηθείτε
3: προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
7: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
8: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
9: Ενημέρωση, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον τελικό του Champions League της Φερετσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Για το δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Καναδάς και Βοσνία Ζεγοβίνη αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Για τον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικράτησαν τις Παραγουάης με σκορ 4-1. Τον τίτλο του πρωταθλητή στην Basket League διεκδικούν απόψε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον πέμπτο τελικό. Αμφίβολη είναι για τους πράσινους η συμμετοχή των Σλούκα και Όσμαν.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
13: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα τους, η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, η Μελίνα Σαμαραγδέλη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε αυτό το υπέροχο πρωινό του Σαββάτου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια πολύ ωραία σαββατιάτικη παρέα. Μεγάλες αλήθειες σήμερα, έτσι πρέπει να είναι ο τίτλος σημερινής εκπομπής.
0: Δεν λες που έπεσε λίγο θερμοκρασία και ανασάναμε, το γύρισε και σε βοριαδάκι.
1: Η πρώτη, πρώτη μεγάλη αλήθεια.
0: Μέχρι 28 βαθμούς, υπέροχα. Πάρα πολύ ωραίος ο καιρός.
1: Εντάξει, και είχε, ναι, είχε τη σχετική, εν πάση περιπτώσει, είχε και δροσιά ακριβώς, αλλά δεν είχε.
0: Μια χαρά ήταν χθες, παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή άνοιξε τις μπαλκονόπορτες και σε έπαιρνε το ρεύμα.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μια χαρά ήταν, τέλεια.
1: Οπότε ανοίξαμε χθες μπαλκόνι,
0: Πλάκα, όλα τα τέντα που λένε, όλα.
1: Κουνούπι.
0: Δεν έχει, τα έπαιρνε και τα σήκωνε. Δεν έμενε τίποτα όρθιο. Όχι, μια χαρά, εντάξει.
1: Το καραβάκι φεύγει, δες εδώ.
0: Δεν θα φύγουνε. Φεύγει ο κόσμος. Να σου πω, είναι 13 Ιουνίου.
1: Τελειώσαν οι Πανελλήνες, τελειώσαν.
0: Πάντα σχολεία.
1: Τέλος.
0: Φεύγουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες με τα εγγόνια. Τους τα φορτώνουν και φεύγουν.
1: Και αδειάζει και η Αθήνα.
0: Σιγά
1: σιγά. Να κινηθούμε με μια σχετική άνεση.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Είναι τόσο πολύ, Γιώργο, εδώ πέρα δεν υπάρχει σωτηρία πια. Καμία. Και εννοείται, καλά, τα νεύρα, τα νεύρα είναι τα μόνα που δεν φεύγουν. Μένουν.
1: Είμαστε υποχρεωτικά εκνευρισμένοι.
0: Πολύ ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα. Να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Κάτι ζημιές είχαμε χθες, γιατί έριξε αρκετό νερό σε πολλές περιοχές της χώρας. Είχαμε στα Φάρσαλα και στην Κοζάνη πολλές μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις, διακοπές ρεύματος στην Εύβοια, πτώσεις δέντρων κτλ. Αλλά όχι πολύ πολύ μεγάλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, για 13 Ιουνίου, για να έχεις τώρα τέτοια κακοκαιρία 13 Ιουνίου, καταλαβαίνουμε ότι ο καιρός έχει αλλάξει και η κλιματική κρίση είναι παρούσα. Λοιπόν, πρώτη μεγάλη αποκάλυψη. Γιατί δεν έχει κόσμο στις καντίνες. Ψόφια και σήμερα, έτσι, είδες.
0: Ναι, μόνο οι υπάλληλοι ήταν. Κάποια ώρα, άλλη ώρα πάνε, δεν μπορεί, δεν εξηγείται αυτό.
1: Ωραία. Πότε άλλαξε όλο αυτό, κύριε Γιάννη?
0: Πότε άλλαξε?
1: Γιατί έχω την απάντηση, ρώτησα.
0: Το Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Από τότε που εφαρμόστηκε, αυστηροποιήθηκαν τα μέτρα για την κατανάλωση αλκοόλ. Και γίνανε πιο εντατικοί ελέγχοι της τροχέας. Γι' αυτό δεν πάνε σε
0: καφέ. Δεν γίνεται αν έχει φάει βρώμικο, αν έχει πιει.
1: Ναι, γιατί για να πάει να φάσει έξω το βρώμικο πρέπει να έχει πιει νωρίτερα. Για να στανιάρει, που λέμε.
0: Ναι.
1: Οπότε από τότε που ξεκίνησαν οι τροχονομικοί έλεγχοι, μου είπε αυτό στην καντίνα σήμερα.
0: Αυτό.
1: Λέει, ρε φίλε, από τότε μας έκοψε, τη δουλειά.
0: Φαντάσου τι τρώμε. Φαντάσου. Φαντάσου τι τρώμε. Αυτά εντωμεταξύ τα κόψαν και από τα κηλικία στα σχολεία.
1: Πάμε.
0: Και αυτά τα βρώμικα. Τέρμα τα βρώμικα τα κηλικία.
1: Ούτε γαλοπούλα, ούτε γαλοπούλα.
0: Όχι. Λέει μόνο ταχύνι, λιναρόσπορο,
1: μπάρες,
0: αριάνι.
1: Αριάνι, το άλλο, κεφίρ.
0: Κεφίρ.
1: Πάμε μια μπάρα για ένα κεφίρ.
0: Να βουλώσουν τουαλέτες στα σχολεία, δεν υπάρχει περίπτωση με όλα αυτά. Τι άλλα, σήμερα έχουμε και τελικό στο μπάσκετ, τελευταίο παιχνιδάκι, 5-6 ώρα το απόγευμα.
1: Βεβαίως.
0: Όποιος το πάρει, παίρνει το πρώτη κούπα.
1: Ναι. Ας το πάρει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δικαιωματικά.
1: Άμα παίξει κανένα.
0: Ναι, κάποιος πρέπει να το πάρει, δηλαδή.
1: Ναι. Συγχαρητήρια στην ομάδα Απόλλων Γυναικών του Ολυμπιακού που πήρε το τέταρτο.
0: Βέβαια, ευρωπαϊκό.
1: Βεβαίως. Πολύ ωραία. Δυνατή ομάδα και συγχαρητήρια. Και τι άλλο θέλω να σου πω. Και τώρα ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Προφανώς, έτσι. Αλέξη Τσίπρα.
0: Άλλαξε πάλι.
1: Αφού λέει δωρεάν τα εισιτήρια στα λεωφορεία. Γεια στάσου λίγο.
0: Άιρε τώρα, ρε.
1: Βγήκε ο Ανδρουλάκης, λέει μέχρι 24.
0: Περίμενε.
1: Πάμε ο Τσίπρας, όλοι.
0: Εδώ το θέμα. Καλά, μέχρι να πάμε σε εκλογές θα ακούσει από υποσχέσεις ό,τι μπορεί να φανταστείς. Όλοι θα υποσχεθούν κάτι. Όλοι. Και όλοι φυσικά θα σου πούνε ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά μας.
1: 200 εκατομμύρια έτσι.
0: Όλα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει λοιπόν πρώτος ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Ωραία, κύριε Σταματίου, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη για το. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για να είναι δωρεάν. Πρόσεξε, γιατί έχει διαφοροποιήσει η πρόταση του καθενός. Ο Ανδρουλάκης λέει δωρεάν, αλλά μέχρι 24 ετών. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένη η πρότασή του.
1: Σωστά.
2: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Δεν μας αφορά.
0: Αυτό δεν σε αφορά.
1: Δεν με αφορά, όχι.
0: Παρότι γεγονός ότι μένεις Αθήνα.
1: Ναι.
0: Σε πιάνει η Αθήνα.
1: Ναι.
0: Το ένα κριτήριο σε πιάνει. Το άλλο δεν σε πιάνει.
1: Πιάνει
0: το άλλο με τα πόδια. Έρχεται ο Τσίπρας όμως.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι ακόμα πιο large. Ναι, παιδί μου, γιατί όταν έρχεσαι, και όταν έρχεσαι μετά από αυτό που το έχει πει πρώτη φορά, θα πρέπει κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να πει το ίδιο. Ο Τσίπρας λοιπόν λέει και αυτός Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά για όλους.
1: Για όλους.
0: Όχι 24 ετών, 23, 22. Όλοι.
1: Εκτός από τους τουρίστες.
0: Τουρίστες
1: θα πληρώνουν.
0: Οι τουρίστες εκεί, ό,τι χάνουμε από εμάς θα το πληρώνουν αυτοί.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, για άκου τον.
3: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Πλην των τουριστών. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200-250 εκατομμύρια Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι χαμηλό. Είναι σχεδόν το 1 τέταρτο των διάφορων πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Κατάλαβες, παιδί μου. Στη ζωή το θέμα είναι να είσαι λίγο large. Εντάξει, τι είναι τώρα 200 εκατομμύρια. Σιγά το πράγμα.
1: Περιμένουμε την απάντηση του Πρωθυπουργού, έτσι. Δωρεάν λεωφορεία, δωρεάν καράβια, δωρεάν αεροπλάνα.
0: Εννοείται. Όλα
1: προστολογημένο. Ναι. Ένα δις.
0: Και βγαίνει ο Κυρανάκης,
1: ναι,
0: και απαντάει στον Ανδρουλάκη, αλλά ουσιαστικά τα σκάγια παίρνουν και τον Τσίπρα τώρα. Γιατί την αρχική πρόταση την είχε κάνει ο Ανδρουλάκης, γι' αυτό και το απαντάει ο Κυρανάκης στον Ανδρουλάκη. Παιδιά, μήπως μπορούμε να έχουμε, λέει, και το λογαριασμό. Απάντησε με λιόλιο.
1: Βέβαια, με λιόλιο.

0: από τις δύο προτάσεις ποια επιλέγεις εσύ?
1: Εννοείται το Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Διότι πάντα τα κριτήρια μου είναι προσωπικά.
0: Συγγνώμη, είναι και αυτό που ισχύει τώρα, του Μητσοτάκη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Που είναι 50% σε σένα.
1: Στους πολυτεχνούς.
0: Που είσαι πολυτεχνός.
1: Βεβαίως.
0: Στους φοιτητές.
1: Ναι, σε κάποιες ομάδες, εν πάση περιπτώσει.
0: Και ότι έχουμε και το πιο χαμηλό εισιτήριο, 1,20 που είναι.
1: Πανευρωπαϊκά.
0: Πανευρωπαϊκά. Από τις τρεις, ποια διαλέγεις?
1: Του Τσίπρα. δεν έχω αμφιβολίες μέσα μου, το έχω λυμμένο αυτό. Αλλά ξέρεις τι, είναι υποχρεωτικό πλέον να. Θα είναι μάλλον υποχρεωτικό να κυκλοφορούν και οι πολιτικοί μετά μέσα. Γιατί αρχίζει και παίρνει ο ένας το δίπλωμα του άλλου. Δεν έχεις δει
0: τίποτα. Σοπάρε που παίρνουν τα διπλώματα, δεν το... ασχολείσαι.
1: Τι να μην ασχολούμε.
0: Δεν υπάρχουν αυτά που λες.
1: Του λέει, σου έχω πάρει τρεις φορές το δίπλωμα. Ο άλλος του λέει, τι μου πήρε το δίπλωμα, εσένα στο πήραν το δίπλωμα και κάτι τέτοιες κουβέντες τώρα.
0: Ναι.
1: Για τα διπλώματα. Έτσι δεν είναι. Καλά δεν έχω καταλάβει.
0: Κάτσε να τα ακούσουμε πώς το είπε ο Μητσοτάκης, γιατί και εδώ είχαμε ένα μπιφ με τον Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης για τα διπλώματα οδήγησης.
2: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
0: Το κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Το μεταξύ ο Μητσοτάκης έχει επιλέξει αντίπαλο, έτσι, κανονικά τον Τσίπρα. Δηλαδή, τι κάνει νιάου στα κεραμίδια είναι η ιστορία.
1: Και μόνο αυτό που λες σημαίνει πάρα πολλά. Αλήθεια τώρα, πέρα από την
0: πραγματικά.
1: Πέρα.
0: Και βέβαια εννοείται ότι απάντησε ο Τσίπρας για τα διπλώματα.
3: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια.
0: Εντάξει, καλά θα πάει αυτό.
1: Μπαίνει και το θέμα των πατινιών στην κουβέντα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Έχουμε εδώ, φαντάζομαι τι έχει να γίνει, έτσι. Δηλαδή, αν έχουν αρχίσει σε αυτό το επίπεδο την αντιπαράθεση με διπλώματα, εισιτήρια και ούτω καθεξής. Εν τω μεταξύ, προχθές με σταματάνε για έλεγχο.
1: Ναι.
0: Έλεγχο. Δίπλωμα. Τροχέα. Και το παίρνει.
1: Αλήθεια τώρα λες ή πλάκα?
0: Ναι, ναι, το πήρε κανονικά.
1: Εσένα?
0: Εμένα.
1: Γιατί
0: εγώ τι είμαι?
1: Γιατί?
0: Το με πήρε, είχα πιει. Σήμερα το πρωί που έρχομαι εδώ με ξανασταματάνε. Μου ζητάνε ξανά δίπλωμα. Λέω πάτε καλά, ρε. Πόσα διπλώματα νομίζετε ότι έχω? Είστε με τα καλά σας.
1: Δεν σας το έδωσα προχθές, ρε.
0: Δεν σας το έδωσα προχθές.
1: Μας δουλεύετε τώρα. Ξέρεις γιατί σε σταματήσανε? Γιατί βάλανε και σε μετρήσαν στο εντυμόμετρο.
0: Ναι.
1: Στο εντυμόμετρο τι έβγαλες?
0: Τι να βγάλω?
1: Τι να βγάλεις, ρε Γιάννη?
0: Τι να βγάλω? Και αλκοτέστη να μου κάνουν έτσι και κουνηθεί η βελόνα, θα του κάνω μήνυση. Μέχρι γάλα να πιω. Μέχρι εκεί δηλαδή. Δεν πίνουμε τίποτα πια.
1: Άστο.
0: Δηλαδή δεν έχω.
1: Αυτό μπορεί να μην μου τα θυμίζει αυτά. Αυτά μπορεί να μην μου τα θυμίζει γιατί με εκνευρίζουνε.
0: Ναι. Θα σου βάλω ένα κύριο όμως, ο οποίος είναι και παλιός και σοφός και έχει επιλέξει και θυμάται και έχει μνημονικό. Κύριος ηλικιωμένος, ο οποίος παίρνει θέση για όλα αυτά που συζητάμε και θα συζητήσουμε και στην επόμενη ώρα της εκπομπής.
1: Για ρίξε.
4: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν. Με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά, είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81.
1: Ναι.
4: Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81. Εδώ... Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
1: Μάλιστα.
4: Από το 81 μέχρι το 90 αποκτήσαν σπίτια, φτιάχτηκαν τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
1: μπουζούκια θα πω εγώ.
4: Τα πάντα.
0: Το κατάλαβες. Ο καθένας είναι και οι αναμνήσεις του. Σου λέει πότε πέρασα καλά, πότε πήρα λεφτά, πότε έφτιαξα σπίτι, πότε πρίκησα την κόρη μου.
1: Την πάντρεψα.
0: Πότε πήγα στα μπουζούκια.
1: Πήρα αυτοκίνητο.
0: Καταλαβες.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος.
1: Είχε μία δόση αλήθειας αυτό που είπε.
0: Τεράστια δόση αλήθειας.
1: Τις χρυσές εποχές, έτσι.
0: Εσύ ας πούμε, ως η επόμενη γενιά... Στα εγγόνια σου, αυτό που θα έχεις να λες, εγώ επί Μητσοτάκη πέρασα πάρα πολύ καλά. Πήρα το Α επίδομα, το Β επίδομα, το 3 επίδομα, το 4 επίδομα. Και αν δεν τα είχα αυτά.
1: Για λίγο, εγώ είμαι ρεαλιστής. Τι άλλο θα κοιτάξω?
0: Αυτό,
1: τι μπαίνει, τι βγαίνει.
0: Αυτό.
1: Τι μπαίνει, τι βγαίνει.
0: Κάθε γενιά έχει τα δικά της.
1: Ναι, τώρα. Τα μεγάλα και τα τρανά στα γενιά.
0: Απλά εσύ είχες την τύχη να είσαι ανάμεσα σε δύο γενιές ηγετών, όπου ένας. Με τον έναν πήρε το σπίτι και το εξοχικό.
1: Σωστά, βεβαίως.
0: Έκανες τα παιδάκια σου.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Και με τον άλλον τα συντήρησες αυτά.
1: Έτσι.
0: Δεν θα τα αυγατήσεις, αλλά τουλάχιστον κατάφερες να τα συντήρησες.
1: Και τώρα για να μην τα ξοδεύω στα λεωφορεία, ελάς.
0: Ναι.
1: Άμα δώσουν κάτι ακόμα εκεί, θα πάμε.
0: Εδώ μεταξύ, τώρα που λέγαμε για λεωφορεία.
1: Τώρα να σου πω κάτι πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Αυτό λίγο ως πολύ είναι η νοοτροπία αρκετών ψηφοφόρων, έτσι. Οι οποίοι κοιτάνε τι τους συμφέρει στην πραγματικότητα για να ψηφίσουν. Ούτε ιδεολογίες, ούτε κόμματα, ούτε παραδόσεις, ούτε τίποτα.
0: Εάν βγει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και πει δίνω μισή 13η σύνταξη τα Χριστούγεννα, τι θα πούνε αυτοί? Α, γιατί δίνεις μισή? Εννοείται θα την πάρουν οι άνθρωποι. Γιατί εκεί που δεν είχαν τίποτα και τους την κόψανε με τα μνημόνια, τώρα είναι να πάρουν και κάτι. Εντάξει. Εννοείται θα πανηγυρίζουν, θα κάνουν.
1: Το λες γιατί είχε αρχίσει αυτή η συζήτηση.
0: Εντάξει, ναι, είναι ένα από τα μέτρα που ακούγεται.
1: Ναι.
0: Πάντως πρέπει να σου πω, μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια, ενώ το μετρό το χρησιμοποιώ, δεν χρησιμοποιώ, γιατί με βολεύει πάρα πολύ σε κάποιες μετακινήσεις, δεν είχα χρησιμοποιήσει καθόλου για πάρα πολλά χρόνια τα λεωφορεία.
1: Ναι.
0: Στο δε τρόλι πρέπει να έχω να μπω από όταν πήγαινα φροντιστήριο. Και χρειάστηκε στην αρχή της εβδομάδας να πάω κάπου για να αφήσω το αυτοκίνητο και μετά να βρω ταξί. Γινόταν ο κακός χαμός, δεν υπήρχε ταξί. Απ' έξω όμως από εκεί υπήρχε στάση λεωφορείου. Μπαίνω λοιπόν στα Google και τα λοιπά να δω τη διαδρομή και μου βγάζει ότι αυτή η συγκεκριμένη γραμμή σε πάει μέχρι Γυμναστική Ακαδημία και από εκεί παίρνεις ένα άλλο και σε 2-3 στάσεις κατεβαίνεις. Λοιπόν, κάθομαι και λέω θα πάρω το λεωφορείο. Και μπαίνω μέσα, έρχεται το λεωφορείο. Το οποίο είναι αυτό το καινούριο, το ηλεκτρικό. Παθαίνω το πρώτο σοκ γιατί μπαίνω και είναι ένα κουκλί. Καινούριο, ατρακάριστο, μύριζε καινούριο, πώς να σου πω, με air condition, όπου μπαίνεις μέσα και με το κινητό έχει το μηχάνημα και πας, τάκ, χτυπάς το κινητό πάνω, παίρνεις το εισιτήριό σου, ούτε να ψάχνεις τα περίπτερα, δεξιά, αριστερά, τίποτα. Κάθεσαι κύριος, σε πάει. Αλλάζει τη γραμμή, παίρνει την άλλη γραμμή. Ξανά ίδιο λεωφορείο ηλεκτρικό καινούριο. Ξανά η ίδια διαδικασία με το εισιτήριο που έχει χτυπήσει στην αρχή. Είναι για μια μισή ώρα περίπου.
1: Ναι, μπορείς να κάνεις μια μισή ώρα. 90 λεπτά.
0: Σε 20 λεπτά από καρέα πάνω από κατεχάκι για να κατέβω πρώτο νεκροταφείο. Ούτε 20 λεπτά, μπορεί και λιγότερο.
1: Άρα είσαι ικανοποιημένο.
0: Παιδί μου,
1: με το έργο της κυβέρνησης. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι έργο της κυβέρνησης. Κάποιος θα έπρεπε να το κάνει αυτό έτσι κι αλλιώς. Και γιατί το λέω? Γιατί πραγματικά το πιστεύω ότι αν είχαμε λεωφορεία παντού σε όλη την Αθήνα, και δεν σου λέω να είναι όλα αυτά τα τεράστια, είναι και τα μικρότερα, ειδικά για το κέντρο της Αθήνας, δεν χρειάζεται να πάρει κανείς το αυτοκίνητό του. Μα κανείς, κανένας. Δεν θα έχεις κανένα λόγο.
1: Και εδώ έρχεται και σου κουμπώνει τι, ο Αλέξης.
0: Ναι.
1: Όλοι δωρεάν. Με αυτά τα υπερσύγχρονα λεωφορεία.
0: Αν πέρανε και τα 5 εκατομμύρια, ναι, αυτά τα ηλεκτρικά μετά θα γινόταν καπνός.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα μια και το πες, να πούμε και στους φίλους ταξιτζίδες που έχουν βάλει τα κινητά τους εφαρμογές και τα αυτοκίνητά τους εφαρμογές, αυτές που κυκλοφορούν και κλείνεις ταξί μέσα από εφαρμογή, ότι το κόλπο ότι όλοι για να δηλώσουν συμμετοχή και να έρθουν να σε πάρουν χρειάζεται να πατήσεις το priority για να δώσεις και ένα 2 ευρώ παραπάνω, το έχουμε καταλάβει οι πολίτες, έτσι. Δηλαδή πλέον δεν βρίσκεις ταξί αν πατήσεις απλά σε αυτές τις εφαρμογές κάλεσε ταξί. Πρέπει να πατήσεις priority για να έρθει. Γιατί έχουν πλακώσει τουρίστες. Η δουλειά είναι στο 100% για τους φίλους ταξιτζίδες. Και για να σου κάνουν τη τιμή να σε πάρουν πλέον, πρέπει να πατήσεις priority. Δηλαδή να δώσεις και ένα έξτρα 2 ευρώ. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει ότι συμβαίνει. Παιδιά...
0: Σου είχε το τύπο όμως από πριν. Δηλαδή, αν ήθελες να δώσεις ένα μπουρμπουάρ, σου είχε την επιλογή και να βάλεις ένα ποσό. 1 ευρώ, 2 ευρώ, ό,τι ήθελε ο καθένας.
1: Αυτό είναι θέμα επιλογής σου όμως.
0: Ναι,
1: το άλλο είναι υποχρεωτικό.
0: Τώρα στο βάλε υποχρεωτικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εξυπνάδες.
1: Εξυπνάδες η μία των καιρών, ήρθαν οι τουρίστες το χειμώνα που θα έχει αναδουλειά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τάκης, καλημέρα, κοκκίνησε ξανά η Ευρώπη και πάλι από τον Πόλο. To be continued tonight, λέει. Ακούς?
0: Ναι.
1: Θα το πάρουν και στο μπάσκετ, λέει ο Τάκης. Η Αλίνα, καλημέρα. Έτσι κι αλλιώς τα μέσα μαζικής μεταφοράς δωρεάν δεν είναι και σήμερα. Ξέρετε πώς να πληρώνουν. Εννοεί για την λαθρεπιβίβαση. Τώρα δεν έχει άδικο η Αλίνα. Ξανά ο Τάκης επανέρχεται. Αφού βρήκε τρόπο να πληρώνει βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ το μήνα, δεν θα βρίσκει 250 ψωρομύρια για τζάμπα συγκοινωνίες? Αναρωτιέται και αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωτήρης, καλημέρα. Μ' αρέσει που λέει δωρεάν από εμάς. Λες και μοιράζει δικά του φράγκα. Γιάννης, καλημέρα από τον bypass του Ευόσμου. Βασικά ερωτήματα. Αν κατέβει ένας εδεσίος στη Θεσσαλονίκη, πληρώνει εισιτήριο? Ο Έλληνας που ζει μόνιμα στη Δανία θα θεωρείται τουρίστας ή θα θεωρείται γηγενής? Και αν είναι από την Έδεσα, τι θα γίνει? Βασικά ερωτήματα, αδέλφια. Καλή επιτυχία σήμερα στην ομάδα μας. Δώσαμε. Γιάννης, τρίχες. Αυτός δανείστηκε, λέει, από την κόρη του, λέει, την εποχή της κρίσης. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε και άλλα πολλά. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα, ειδικά με τη Μέση Ανατολή, όλο το βράδυ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά. Να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε.
1: Ωραία.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
15: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
17: Πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε.
18: Κόσμος 96,5.
19: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στα Νολιώσια. Τον οδηγό λεωφορείου για άγνωστη μέχρι στιγμής ετιέχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στον Ερυθρό Σταυρό. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε χθες το Ισχυρομπουρινί που έπληξε τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την κακοκαιρία και στη Βορειοεύβοια στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του ορμού, την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Αναφερόμενο στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν σήμερα ιρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούς, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε 4 μαθήματα ειδικότητας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματά σας για την ιστορία και την κόντρα, την πολιτική για τα λεωφορεία. Optimus Prime εδώ, γεια σας παιδιά. Το ξέρω από πρώτο χέρι, λέει, γιατί δούλεψα στα ΚΤΕΛ Κορινθίας. Τα αστικά, λέει, της Ελευσίνας. Αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, ο ένας στους δέκα ακύρωνε εισιτήριο.
1: Η λαθρεπιβίβαση, εντάξει, είναι τεράστιο θέμα και κατά καιρούς όλες οι κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει να το αντιμετωπίσουν με διάφορους τρόπους.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζήτημα το οποίο υφίσταται, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Βέβαια είναι τελείως διαφορετικό από τις εξαγγελίες των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών.
0: Παλιά, ρε παιδί μου, το θυμάσαι. Έμπαινε στο λεωφορείο και στο τρόλι. Υπήρχε ο εισπράκτορας. Έμπαινε από την πίσω πόρτα που ήταν ο εισπράκτορας, μόνο από εκεί υποχρεωτικά. Αναγκαστικά παίρνεις μπροστά από τον εισπράκτορα.
1: Τώρα εσύ λες 80.
0: Ναι, ακύρωνες το εισιτηριάκι, δηλαδή δεν υπήρχε εκεί πέρα τότε. Ο καθένας με την κάρτα, ναι, του, ό,τι είχε ο καθένας από εκπτώσεις και τα λοιπά, απαλλαγές. Από όταν έγινε το σύστημα αυτοματοποιημένο, κάποια εποχή είχαν υποχρεώσει και τους οδηγούς να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Θυμάσαι, έμπαινες από μπροστά και το ακυρωτικό μηχάνημα ήταν μπροστά και ο οδηγός έβλεπε αν το ακυρώνεις ή όχι. Εντάξει, και στο εξωτερικό κάπως έτσι είναι, μην νομίζεις. Μπαίνεις από μπροστά, ο οδηγός βλέπει και έτσι μπαίνεις. Αλλά.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Άλλο θέμα.
0: Γενικά λοιπόν, υπάρχουν τρόποι.
1: Σε περιμένει ο φίλος σου.
0: Ο κύριος. Ο Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος.
1: Ναι.
0: Καλά, λάθος επάγγελμα κάνουμε. Και εμείς κι αυτός.
1: Γιατί. Τι είδες.
0: Γιατί. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι ανακοινώθηκε η αύξηση. Η αλλαγή μάλλον στο μισθολογικό καθεστώς σε τους Μητροπολίτες και πλέον εξισώνει το μισθό τους, ο μισθός τους με αυτόν του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου.
1: Δηλαδή?
0: Αυτή η μισθολογική αλλαγή σε κάποιες περιπτώσεις, στις περισσότερες μάλλον, είναι από 65 έως 90% αύξηση στο μισθό. Δηλαδή θα φτάνουν να παίρνουν κοντά στα 5.000.
1: Οι Μητροπολίτες?
0: Ναι, ο Μητσοτάκης, το λέω εγώ.
2: Ναι. Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί εν πάση περιπτώσει μια μεγάλη Μητρόπολη θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο της Εκκλησίας της Ελλάδος και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε και προσέξτε, πάμε στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Γιατί εν πάση περιπτώσει ο Μητροπολίτης διοικεί μια Μητρόπολη και πιστεύω ότι είναι και μια ένδειξη και μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραία. Νομίζω ο καταλληλότερος να απαντήσει σε αυτό το ζήτημα είναι ο κύριος Γιαννόπουλος. Καλή σας
0: ημέρα. Ο πατέρας Γιαννόπουλος.
1: Ο πατέρας Γιαννόπουλος.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Δεν είμαι προφανώς ο κατάλληλος να απαντήσω. Να σου πω για τον καιρό, εγώ μόνο. Να σου πω ότι περάσαν οι κεραυνοί και οι καταιγίδες και τα χαλάζια. Γιατί χθες είχαμε πάλι χιλιάδες κεραυνούς στη χώρα. Όπως είχε προβλεφθεί, πρέπει στο τέλος της ημέρας να είχαμε 40-45.000 κεραυνούς. Οι οποίοι τώρα μετριώνται με το σύστημα, με το νέο δορυφόρο, το μετρολογικό. Έχει ένα σύστημα το οποίο και τους βλέπει προφανώς, αλλά και τους καταγράφει κιόλας. Ήταν μια μέρα με έντονη αστάθεια και με χαλάζια χθες και σε κάποιες περιοχές έβγαλε αρκετό νερό. Βέβαια, μιλάμε για καταιγίδες που βρίσκουν για κανένα μία-δύο ώρες και μετά σταματούν. Η ημέρα σήμερα είναι μια διαφορετική ημέρα. Να πω το ευχάριστο, ή μάλλον να ξεκινήσω από κάτι που είναι μάλλον σημαντικό. Είναι η πιο δροσερή ημέρα των επόμενων 10 ημερών η σημερινή. Στην Αθήνα το θερμόμετρο πάνω θα φτάσει 29 βαθμούς. Δεν θα ξαναδούμε τέτοιες θερμοκρασίες για τις επόμενες 10 μέρες. Δεν φαίνεται βέβαια και καύσωνας κάτι έτσι δύσκολο στο επόμενο 10ήμερο. Αλλά πάντως σήμερα είναι η πιο δροσερή ημέρα. Το δεύτερο είναι ότι και σήμερα θα έχουμε κάποια φαινόμενα, κάποιες βροχές, πολύ λίγες καταιγίδες, θα βρέξει. Τώρα είναι εκεί υποστοιχείο ένα σύστημα με τις καταιγίδες από το βραδινό δηλαδή. Τώρα στην ημέρα θα βρέξει λίγο ακόμα στις Ποράδες, που ευτυχώς δεν έβρεξε τόσο πολύ όσο προβλεπόταν, στην Εύβοια. Θα πάρει κάποια βροχή νομίζω και η Αττική το μεσημέρι απόγευμα. Βροχή όχι κάτι σημαντικό. Υπάρχει, δίνουμε μια πιθανότητα μόνο για κάποια μεμονωμένη καταιγίδα.
0: Μας έχουν στείλει εικόνες οι συνάδελφοί μας από την περιοχή της Λάρισας, Φάρσαλα, Ελλάσσα.
3: Εκεί έριξε 60 χιλιοστά για παράδειγμα. Ήταν το μεγαλύτερο ποσό βροχής.
0: Ναι, και η βροχή και χαλάζι. Λέγανε ότι είναι το χειρότερο χαλάζι, λέει, σε όλο
1: και καταστράφηκαν οι καλλιέργειες.
0: Πολλές καταστροφές.
3: Προφανώς. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα και νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο δεν θα έχουμε τόσο δύσκολη καιρικά ημέρα σε τα στοιχεία τα σημερινά. Να σας πω ότι θα βρέξει ακόμα στην Πελοπόννησο για να κλείσω τις βροχές και εκεί θα βγάλει και κάποιες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Άρα σήμερα η μέρα όπως είναι, με βοριάδες στα 5 και στο Αιγαίο θα είναι και λίγο πιο ενισχυμένη. Τα πιο ανατολικά τμήματα θα φτάσουμε πρόσκαιρα και τα 7 από 4. Δεν έχουμε απογορευτικά όσους ταξιδεύουν σήμερα, αλλά θα φυσάει λίγο παραπάνω στο Αιγαίο. Τώρα για τις φωτιές δεν έχω σπου, γιατί μετά ασχολούμαστε με το βαριά να έχουμε και φωτιές, αλλά επειδή έβρεξε χθες αρκετά νομίζω είμαστε καλά. Η Κυριακή και μετά οι ελάχιστες ήταν οι μπόρες σε κάποιες περιοχές Πελοποννήσου, πολύ λιγότερες ακόμα και από σήμερα, και από Δευτέρα και μετά αρχίζει η άνοδος θερμοκρασίας, σιγά σιγά φτάνουν 30-31 βαθμούς στην Αθήνα, την Τετάρτη πάμε και 34, άρα και χωρίς βροχές, έτσι με καλοκαιρινό καιρό όπως τον φανταζόμαστε το καλοκαίρι, τελειώνουν και τα σχολεία. Άρα νομίζω ότι είναι τα πράγματα καλά. Με ξέρεις τη χθεσινή μέρα που ήταν μια δύσκολη καιρική.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, επειδή εσείς παρακολουθείτε και τα στατιστικά της μετεωρολογίας. Έτσι οι βροχές και χαλαζοπτώσεις Ιούνιου μήνα έχουμε συχνά, διότι ναι, είδαμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη σαν κανένα, σπάσαν μπαμπρίζ από χαλάζια. Δηλαδή,
3: κοιτάξτε, η εποχή του χαλαζιού είναι αυτή η εποχή βέβαια. Έτσι, Μάιος, Ιούνιος είναι η κατεξοχή, είναι οι δύο μήνες που έχουμε το χαλάζι στη χώρα. Να σου πω το χαλάζι με τώρα από τη δική μου τη μεριά, ότι είναι λίγο δύσκολο προγνωστικά. Βλέπετε ότι μπορεί να ρίξει χαλάζι, ας πούμε, σε ένα σημείο και 2 χιλιόμετρα παραδίπλα να μην έχει τίποτα, ούτε καν να βρέξει.
1: Ναι.
3: Τι να κάνουμε, είναι αυτή η εποχή του χαλαζιού, είναι αυτή και γι' αυτό υπάρχει και ένα πρόγραμμα, δεν ξέρω φέτος αν λειτουργεί, αντιχαλαζικής προστασίας στη χώρα. Είναι καμία 20 χώρα, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
1: Όχι.
3: Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ένα πρόγραμμα του κράτους, δηλαδή, το οποίο προσπαθεί να προστατέψει τις καλλιέργειες από το χαλάζι, λειτουργεί καμία 20 τώρα. Με ένα συντονισμένο τρόπο δουλεύουν εκεί αρκετοί μετεωρολόγοι, όχι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από τον ΕΛΓΑ ανήκουν, στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων. Τέλος πάντων, άρα το χαλάζι είναι λογικό να έχουμε τέτοια εποχή χαλάζι.
0: Ναι, μα είχαμε και φαινόμενο αντίστοιχο και το Μάιο. Στα τέλη Μάιο.
1: Καλά το Μάιο, ρε παιδί μου, αλλά τώρα είμαστε 15.
3: Το Μάιο και τον Ιούνιο είναι οι μήνες οι δύσκολοι.
1: Μέσα Ιουνίου. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Σχηματίστηκε, λέει, αυτό το φαινόμενο το Ελληνίνιο στον Ειρηνικό ωκεανό. Αυτό τώρα, καταρχάς, να μας πείτε αν είναι έτσι, αν έχει ήδη σχηματιστεί και αν έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί ζητήματα. Και το δεύτερο, περιμένουμε κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει ιδιαιτέρως.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ότι πραγματικά ξεκίνησε το φαινόμενο Ελλήνιο. Το Ελλήνιο ότι είναι η αύξηση θερμοκρασίας εκεί, σε κάποιες περιοχές στον Ελληνικό ωκεανό, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Τώρα, το πώς επηρεάζει όμως το Ελλήνιο, γιατί έχουν γραφτεί τόσα άρθρα και στην Ελλάδα, γιατί το Ελλήνιο που είναι εκεί από το 1950 έχει παρατηρηθεί. Εμφανίζεται κάποια περιοδικά κάθε 4-5 χρόνια. Δεν επηρεάζει τη χώρα μας. Με τις μελέτες που έχουμε δει, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επίπτωση στη χώρα μας. Άρα, το να συζητάμε για κάτι τόσο μακρινό, που οπωσδήποτε θα επηρεάσει όμως περιοχές, αρκετές περιοχές του πλανήτη, όχι όμως με τα στοιχεία που έχουμε τη χώρα μας, νομίζω ότι είναι λίγο. Ας μην δημιουργούμε, έχουμε αρκετά θέματα, ας μην ασχολούμαστε και με το Ελληνίο.
0: Ναι, εντάξει, ναι, μην φτιαχνόμαστε. Ο Γιώργος εδώ γενικά έχει μια τάση να φτιάχνεται με αυτά.
3: Όχι,
0: αλλά
3: έχουν γραφτεί τόσα.
0: Μα τρομάζει και τον κόσμο. Δεν θα γίνει κάτι, Γιώργο. Μην τρομάζεις. Ο Ελλήνιο είναι μακριά πολύ ακόμα. Όταν ενάρθει θα στο πει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Στα μηνύματα ο Διαμαντής λέει εδώ: καλημέρα, προβλέπω δυνατό ντέρμπι Τσίπρος Σαμαρά Μητσοτάκη. Και δεν είδες τίποτα ακόμα.
1: Τι εννοεί Τσίπρος Σαμαρά με Μητσοτάκη?
0: Κάτσε, βέβαια. Μόλις κάνει και ο Σαμαράς κόμμα, θα αρχίσει το pressing από παντού μετά.
1: Όχι ότι θα κάνουν κάτι μεταξύ τους.
0: Όχι, ρε.
1: Λέω κι εγώ.
0: Όχι, ρε Γιώργο. Ρε Γιώργο.
1: Ρε Γιάννη Τσίπρος Σαμαρά.
0: Με το μυαλό σου, αντί να πηγαίνει στα αυτονόητα, πάει σε κάτι άλλο, μεταφυσικό.
1: Συγγνώμη, ο Αλέξης Τσίπρας με ποιον συγκυβέρνησε?
0: Τι σχέση έχει αυτό?
1: Λέω τώρα, με ποιον συγκυβέρνησε? Με κόμμα προερχόμενο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάμε από την αρχή και πες το καθαρά τι θες να πεις, για να καταλάβουμε, να το συζητήσουμε σοβαρά.
1: Γράφει ο Διαμαντής ο Καβοδέτης: προβλέπω δυνατό ντέρμπι Τσίπρος Σαμαρά με Μητσοτάκη. Ωραία. Λέω, μήπως ξέρει κάτι ο Διαμαντής ο Καβοδέτης? Και αναρωτιέμαι μετά, με ποιον συγκυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας το 19?
0: Το
1: 15 με το 19.
0: Με το καμένο.
1: Κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Λέω, λες να.
0: Να συγκυβερνήσει με τον.
1: Λέω, λες να, αναρωτήθηκα.
0: Α, εσύ τον έχεις βγάλει και ήδη και η κυβέρνηση τον Τσίπρα.
1: Ρε Γιάννη, μια προωθημένη σκέψη έκανα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Μα με ρωτάς για να σου πω και την αλήθεια.
0: Μυαλό σου είναι πύραυλος, κανονικός.
1: Λοιπόν,
0: ο Γιώργος λέει εδώ: οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας έχουν βελτιωθεί σημαντικά κατά αναλογία των εισιτηρίων που κόβονται. Δεν μπορεί να τα θέλουμε και όλα δικά μας, χωρίς να είμαστε και εμείς εντάξει στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις μας.
1: Σωστό.
0: Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Είναι όμως και στο χέρι μας. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Η Άννα από τον Πειραιά λέει: εγώ θυμάμαι ότι αμέσως μετά τον εισπράκτορα είχαν βάλει κάτι κουτιά δίπλα από τον οδηγό, όπου πετούσε εκεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Το τι κουμπιά και άσχετα νομίσματα έριχναν μερικοί ήταν το κάτι άλλο.
1: Κάτι πορτοκαλί μεγάλα, τα θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Σούλης διαρωτάται τι συμβαίνει με τη γενική αστράτευση. Από 71 γυναίκες που είχαν πάει στη Λαμία και το δείξαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν μείνει 45 και συνεχίζουν να φεύγουν. Άλλα περίμεναν, άλλα βρήκαν. Είχε πάει και ο Δένδιας εκεί, πρέπει να σου πω. Υπάρχει ένα ζήτημα, τώρα δεν ξέρω τι περίμεναν και τι βρήκαν, αν είχαν κάτι άλλο στο
1: μυαλό τους. Πιλωτικό είναι το πρόγραμμα. Έτσι, 71 ήταν να πάνε στην αρχή, τελικά δεν πήγαν 72 νομίζω. Τελικά πήγαν 51, έφυγαν οι τέσσερις αρχικά και άλλες δύο εξεδήλωσαν τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση που το παρακολουθούσαμε την πρόθεση να φύγουν. Αλλά εντάξει, όταν είναι κάτι πιλωτικό και πρώτο ξεκινάει, σίγουρα θα προκύψουν και κάποια τέτοια θέματα. Δεν είναι δεδομένο ότι θα μείνουν όλες.
0: Ναι, υπήρχε ένα. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει έτσι μιλώντας με δεξιά και αριστερά είναι ότι υπήρχε ένα ζήτημα νοοτροπίας. Δηλαδή ότι κάποιες από τις γυναίκες που πήγαν εκεί είχαν πάει με τη λογική μιας θέσης σε μια δημόσια υπηρεσία, μιας σχετικής μονιμότητας στο μέλλον, και περίπου ότι αυτό θα είναι και ένα ευχάριστο διάλειμμα μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι έτσι, δεν είναι ούτε διακοπές, ούτε ξενοδοχείο, η αλήθεια είναι. Είναι κάτι άλλο, διαφορετικό. Είναι η προσφορά στην πατρίδα που έχει και κάποιες υποχρεώσεις.
1: Και λίγη ταλαιπωρία.
0: Και λίγη ταλαιπωρία, που δεν γνωρίζει φύλλα αυτή η ταλαιπωρία, εξού και ο λόγος που έγινε.
1: Εγνώριζε φύλλα αυτή η ταλαιπωρία, οι άντρες υπηρετούσαν στο στρατό.
0: Εντάξει,
1: τώρα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Επίσης, αν ανησυχείς, αν σήμερα το κέντρο της Αθήνας θα παραμείνει ανοιχτό, να σε πληροφορήσω ότι δεν θα παραμείνει ανοιχτό, θα κλείσει και σήμερα, έτσι.
0: Τι έχει σήμερα?
1: Gay, Pride.
0: Σήμερα είναι.
1: Σήμερα δεν είναι, σήμερα δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
0: Τι ώρα?
1: Κάτσε, θα σου πω αμέσως. Σου πω αμέσως.
0: Θα πας?
1: Θα περάσω μια βόλτα.
0: Τι ώρα? Έχει αυτή τη γνωστή παρέλαση και τα λοιπά, τις εκδηλώσεις στο Σύνταγμα.
1: 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος, μάλιστα. Σήμερα είναι. Ναι. Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας. Θα κλείσει το Σύνταγμα πάλι.
0: Δήμητρα, παλιά εντωμεταξύ θυμάμαι.
1: Πορεία στις 7, να το. Πορεία στις 7 το απόγευμα.
0: Ότι πέρα από το χαρακτήρα και τα μηνύματα που θέλει να περάσει αυτή η εκδήλωση, ήταν και το νούμερο ένα πολιτικό γεγονός που το περίμεναν πώς και πώς τα κόμματα για να δηλώσουν παρουσία.
1: Και να δείξουν τη στήριξή τους, έτσι, στο
0: ναι,
1: κίνημα.
0: Και την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ευρημάδια και το ανοιχτό μυαλό γενικώς.
1: Σου λέει, έχει ψήφους και εκεί.
0: Ναι. Τώρα έχουν αρχίσει και την κάνουν ένας-ένας. Ναι. Και περιχαρακώνονται πάλι στις σφιχτές γραμμές των κομμάτων που ο καθένας, έτσι, με τις οποίες ο καθένας πολιτεύεται. Αλλάζουν οι καιροί. Αλλάζουν οι καιροί.
1: Μέχρι που να ξαναλλάξουν.
0: Και άλλες οι ανάγκες τώρα. Βλέπεις, σου λέει ότι η συσπήρωση περνάει από άλλα κανάλια τώρα. Παλιά συσπηρωνόσουν δίνοντας παρόν στο Athens Pride. Τώρα δεν συσπηρώνεσαι. Χάνεις, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οπότε κάτσε σπίτι σου.
1: Μέχρι που να ξαναλλάξει πάλι η ιστορία, ναι, και να ξαναρχίσουν να πηγαίνουν.
0: Λοιπόν, έλα. Δώσε.
1: Time out.
4: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγη. Τσουρεκάκι Πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: Μεταξύ όλων των άλλων, επιστρέφει και το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός FIBA 3x3 στην χώρα μας, το Stoiximan Aegean Ball Festival. Δίνει ξανά ραντεβού στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου για τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, θέαμα και συγκινήσεις. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά υπαίθρια γήπεδα της Ευρώπης και φιλοξενεί σπουδαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες και θρύλους του αθλήματος. Με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη, το Stoiximan Aegean Ball Festival συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σημειώστε τις ημερομηνίες 26, 27 και 28 Ιουνίου, Stoiximan Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, εκεί όπου το μπάσκετ συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.
1: Μάλιστα, πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, η Βενετία μας γράφει: καλημέρα αγαπημένη, είμαι εκνευρισμένη από τις αυξήσεις των παπάδων. Όταν στους συνταξιούχους έδωσε 20 ευρώ.
0: Ναι, απλά.
1: Ντροπή, λέει.
0: Άμα άκουσες το Μητσοτάκη, το συνέδεσαι.
1: Με τους μουφτίδες.
0: Με το μισθολογικό καθεστώς των μουφτίδων και σου λέει: δεν μπορεί ο μουφτής να παίρνει παραπάνω από τους δικούς μας ιεράρχες. Έτσι το συνέδεσαι, δηλαδή.
1: Να πάρει παρακάτω.
0: Από ποιον?
1: Ο μουφτής.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται.
1: Μάλιστα, ο Γιάννης γράφει, ο Γιάννης στέλνει αυτό το μήνυμα αιμονικά εδώ και 2 εβδομάδες. Ο Σαμαράς είναι ηλικιωμένος, δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Γιάννη μου, γιατί να μην μπορεί να κάνει κόμμα? Μεγάλος πολιτικός άνδρας είναι. Αυτός θα κρίνει, αυτός θα αποφασίσει.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα. Να πάρεις μια εβδομάδα άδεια. Να πας εκεί στην Άξο, στην πιο απομονωμένη παραλία. Να χτίσεις, όχι να χτίσεις, να βρεις μια καβάτζα, ένα καλυβάκι, δεν ξέρω τι υπάρχει εκεί πέρα. Να κλείσεις τα κινητά και να κάτσεις μια εβδομάδα μόνος σου.
0: Ποιο μέρος αυτό?
1: Εσύ θες την Άξο, εγώ θέλω στη Μήλο. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει στη Ζαχάρο Ηλίας.
0: Ναι.
1: Και να αποσυμπιεστείς πλήρως. Το έκανες. Αλλά ούτε κινητά, ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα.
0: Το έχω κάνει μια φορά για 2 μέρες όμως, στην Τήλο.
1: Στην Τήλο.
0: Ναι. Και ήταν όντως όπως το περιγράφεις. Και καθόμουν και άλλες 15, να ξέρεις. Καθόμουν άνετα άλλες 15 μέρες.
1: Φοβερό.
0: Ναι. Αλλά ήταν το νησί, δεν ξέρω. Είχε κάτι περίεργο. Δεν το έχω συναντήσει σε όλα τα νησιά αυτό. Γιατί γενικά, άμα πάω οπουδήποτε πάω, δεν μπορώ. Την ξαπλώστα να με παλαβώνει. Δεν μπορώ να ξαπλώσω.
1: Να το σκιάδες εκεί τι σου δείχνει.
0: Τι είναι αυτό? Εσύ είσαι εδώ.
1: Ο Πέτρος έφυγε μια εβδομάδα. Χωρίς παιδιά, χωρίς σκυλιά, χωρίς γυναίκες, χωρίς γατιά, χωρίς κινητό.
0: Συγγνώμη, αυτό το ξύλινο τραπεζάκι δικό σου είναι? Δικό σου είναι.
1: Ραδιοφωνάκι.
0: Αυτό το καρόλι το ξύλινο το έχεις πάρει εσύ, το κουβαλάς και βάζεις και την ομπρέλα πάνω. Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Κατάλαβες. Ραδιοφωνάκι, τραγούδια, Ζαχάρο Ηλίας.
0: Α, εσύ έχεις πάει στα ωραία τα μέρη, εσύ.
1: Στον Καϊάφα, εκεί στο δάσος.
0: Ναι, ναι. Καλά, εκεί είναι υπέροχα το μέτωπο. Ευτυχώς το έχουν κρατήσει.
1: Μαζεύεις τα κοχύλια.
0: Εντάξει, όνειρο.
1: Και μόλις πέσει ο ήλιος.
0: Ρε Πέτρο, πολύ ρομαντικός μας έχεις βγει. Δηλαδή δεν στόχα να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι, πολύ.
1: Αυτό, φίλε μου Γιάννη, είναι το πραγματικό νόημα των διακοπών, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ούτε Μύκονος, ούτε κλαμπ, ούτε ξαπλώστερες ομπρέλες.
0: Καλά, παιδιά, όπου και να πάτε, θέλω να σου το χαλάσω. Εδώ θα έρθετε πάλι. Οπότε.
1: Εντάξει, είπαμε από σημείο.
0: Κρατήστε τις φωτογραφίες, είναι μια χαρά να τις βλέπετε. Πολύ ωραίες. Ωραίες φωτογραφιούλες. Για το άλμπουμ, για το book σας.
1: Αχ, αχ.
0: Επειδή μας στέλνανε και τα μηνύματα για το μισθολογικό των Μητροπολιτών και επειδή έγινε και η διασύνδεση με το πόσα παίρνει ο μουφτής και πόσα παίρνανε οι δικοί μας κτλ. Εγώ όταν άκουσα αυτή την ιστορία με το μισθολογικό, να σου πω, το μυαλό μου πήγε στο μισθολογικό των αξιωματικών μας στις ένοπλες δυνάμεις. Γιατί να σου πω ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, με κάτι επιδόματα θέσεις, το βασικό κτλ., εάν καθαρίζει 4 χιλιάρικα το μήνα, 4 κάτι με το ζόρι,
1: ναι.
0: Ο Μητροπολίτης θα παίρνει παραπάνω από τον αρχηγό.
1: Κοίτα, τώρα εντάξει, μην μπούμε σε αυτή.
0: Όχι, να. Εντάξει.
1: Καταρχάς ο Μητροπολίτης έχει δωρεάν αυτοκίνητο.
0: Επειδή κάνουμε συγκρίσεις, λέω. Επειδή κάνουμε συγκρίσεις. Αν είναι να τις κάνουμε συνολικά τις συγκρίσεις. Εδώ μιλάμε για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Εσύ τι πιστεύεις, ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να παίρνει 4 χιλιάρικα το μήνα, ας πούμε, ο οποίος είναι η ασφάλεια της χώρας?

0: Όχι, θεωρώ ότι θα έπρεπε να παίρνει περισσότερα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να παίρνει περισσότερα.
1: Οι πιλότοι, οι πτάμενοι που είναι πάνω και κάνουν τις αναχαιτήσεις.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Αν ανοίξουμε τέτοια συζήτηση και το πολιτικοποιήσουμε κιόλας, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει εδώ.
0: Ναι.
1: Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι αυτοί που είναι στο ΕΚΑΒ, καταλαβες.
0: Ναι, και όταν υπάρχει και μια συζήτηση.
1: Μετά γίνεται ντόμινο αυτή η ιστορία.
0: Να σου πω κάτι. Όταν έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια μια συζήτηση για το διαχωρισμό κράτου-εκκλησίας και για την εκκλησιαστική περιουσία και για τους μισθούς και όλα αυτά, δεν αντιλαμβάνομαι τον λόγο που ένας Μητροπολίτης, ο οποίος μένει σε οίκημα της Μητρόπολης δωρεάν. Τρώει από τη Μητρόπολη δωρεάν. Έχει αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις του από τη Μητρόπολη δωρεάν. Υποτίθεται ότι είναι.
2: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-252-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά ντρόνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές ότι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Το Ιράν εξαπαλύσε αρκετά επιθετικά ντρόνς με στόχο να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις τα κατέριψαν όλες τις τελευταίες ώρες και η διέλευση των πλοίων από τα στενά συνεχίζεται απρόσκοπτα. Το περιστατικό συνέβαινε η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρόλο μεσολαβητική, η Ουάσιγκτον εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμερούς λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στα Νολιώσια. Τον οδηγό λεωφορείου και άγνωστη μέχρι στιγμή σε τι έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα, παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νότιου Πυλίου και του Δήμου Αλμυρού. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, στο Δήμο Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλάμη και Δρυμώνας. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε 4 μαθήματα ειδικότητας. Οι εξετάσεις των υποψήφιων των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα. Συνεχίστηκαν χθες για 13η ημέρα οι διαδηλώσεις στα Τίρανα της Αλβανίας με τους διαδηλωτές να καταγγέλουν κυβερνητική διαφθορά, αντιδρώντας στα σχέδια κατασκευής πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου κοντά σε προστατευόμενο υγροβιότυπο. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη χθες ο φερόμενος ισιδιοκτήτης μέρους της έκτασης στο Σβερνέτσι για ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα. Την εξόντωση του αρχηγού της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μιας από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η γρήγορη και θανατηφόρα επιχείρηση έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο του Νίνο Γκερέρο, τον οποίο παρουσίασε ως αρχηγό της οργάνωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον τελικό του Champions League της Φέρες Βάρος με 17-14 στα πέναλτι. Για το δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Καναδάς και Βοσνία Ζεγοβίνη αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Για τον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν τις Παραγουάης με σκορ 4-1.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, Σποράδες, την Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 10 πρώτα λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινή Σαββατιάτικη ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις στο Μεσανατολικό, με πολλαπλά μηνύματα να έρχονται και από τις δύο πλευρές, και από την Τεχεράνη και από την Ουάσιγκτον. Όλοι λένε ότι είμαστε στο παραένα μιας συμφωνίας, η οποία φαντάζει τόσο κοντά όσο και μακριά όμως, γιατί πάντα υπάρχει ο απρόβλεπτος παράγοντας, ειδικά όταν έχει να κάνει και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πράγματα φαίνονται όμως είναι πιο κοντά από ποτέ.
0: Ναι, γιατί έχουμε κοινές δηλώσεις και από Ιρανούς αξιωματούχους και από Αμερικανούς αξιωματούχους και από τους διαμεσολαβητές του Πακιστάν, έτσι. Ναι,
1: η οποία αυτή η συμφωνία έχει πάρει ήδη και ονομασία, η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ. Έχουμε καλέσει στο τηλέφωνο τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο, για να τα συζητήσουμε, έτσι να δούμε και τα σημεία που περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία όπως τη γνωρίζουμε μέχρι τώρα και αν όντως θα λήξει αυτός ο συναγερμός εκεί στην ευρύτερη περιοχή.
0: Και τα αγκάθια της, έτσι. Καλημέρα σας, κύριε Καρατράντο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι 2-3 σημεία που είναι και έτσι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο που έχει να κάνει με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων χωρίς να πληρώνουν κανενός είδους τέλη. Η δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το μελλοντικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα αποτελέσει αντικείμενο μιας νέας διαπραγμάτευσης μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Πάνω κάτω τα χοντρά σημεία, δηλαδή, της συμφωνίας είναι αυτά. Τι άλλο είναι αυτό που θα περιμένουμε να περιλαμβάνει συμφωνία και πιστεύετε ότι είναι πολύ κρίσιμο?
2: Κοιτάξτε, από τα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον πραγματικό λόγο που το Ιράν αποτελούσε και αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και χώρες της περιοχής, δεν ήταν η δυνητική πιθανότητα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, όσο κοντά και ή όχι βρισκόταν αυτή, αλλά το συμβατικό του οπλοστάσιο που περιλαμβάνει τους βαλιστικούς πυράβλους διαφορετικών βεληνικών και τα drones. Άρα ένα από τα βασικά σημεία τα οποία είχαν βάλει οι ΗΠΑ στις διασκέψεις οι οποίες είχαν γίνει πριν την απόφαση για τη στρατηγική επιχείρηση, είναι και αυτό το οποίο στην πράξη θα κρίνει πόσο βιώσιμη μπορεί να είναι αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Και θα ξεκινήσω από αυτό, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι στην διπλωματία, ιδιαίτερα οι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται, οι μορφές των κειμένων και η νομική τους δεσμευτικότητα ή η νομική τους βαρύτητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το δεύτερο σημείο, το οποίο έχει τεθεί πολλές φορές από το Ισραήλ αλλά και από τις ΗΠΑ και μένει να δούμε και αυτό πώς θα μπει όταν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε τώρα έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις ακόμη και από την ίδια πηγή εντός εισαγωγικών. Δηλαδή από το Ιράν παίρνουμε διαφορετικά μηνύματα, από τις ΗΠΑ προφανώς, και μένει και το μεγάλο κομμάτι που είναι αυτό το οποίο επίσης παίζει μεγάλο ρόλο και συνδέεται με το άλλο. Με το άλλο κομμάτι που ήταν ο Λίβανος, που είναι η υποστήριξη του Ιράν με όλους τους δυνατούς τρόπους στους λεγόμενους πρόξεις, στους πυρεξουσίες τους, στους συμμάχους του. Γιατί αν σταθμίσουμε ότι τελικά ποια είναι η φύση της απειλής η οποία οδήγησε στην απόφαση για τη στρατηγική επιχείρηση πέρα από το θέμα των πυρηνικών, το οποίο είχε μια δυνητικότητα, ήταν ακριβώς αυτό. Οι επιθέσεις με πυράβλους και drones που είχε αναπτύξει αρχικά το Ιράν και η κακόβουλη δραστηριότητα των πλειοδεξουσίων του αυτών των συμμάχων του, της ιδιόμορφης της συμμαχίας του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Και αυτά είναι και τα ζητήματα τα οποία μένει να δούμε στο επόμενο διάστημα πώς θα ερμηνευθούν στην πράξη και στις εκτιμήσεις που υπάρχουν και αν θα δημιουργηθεί εκείνη η συνθήκη που να υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των μέρων.
1: Καλά, όλοι θα δηλώνουν νικητές τώρα, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Εννοείται αυτό.
1: Μα ήδη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών έχει βγει και έχει πει ότι για πρώτη φορά μετά από 47 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ρητά σεβασμό στην κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέει κύριε Πιταρά είναι σωστό. Αντίστοιχα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα πούν και λένε, το λέει με διαφόρους τρόπους ο πρόεδρος Τραμπ, ότι το Ιράν συμφώνησε και θα υπάρξει σοβαρός έλεγχος, γιατί έχουμε δει να κάνει πολύ μεγάλη κριτική, ας πούμε, στην προηγούμενη συμφωνία που είχε υπάρξει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που ήταν η λεγόμενη ενδιάμεση συμφωνία της Προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, ότι για πρώτη φορά συμφώνησε και θα υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος στο πυρηνικό του πρόγραμμα και απεμπόλησε την πρόθεσή του να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Άρα, όπως πολύ σωστά λέτε, καθένας θα διαβάζει αυτή τη συνθήκη με το δικό του τρόπο.
1: Ναι, ωστόσο, ο Νετανιάχου εδώ τώρα τι ρόλο παίζει σε αυτήν την ιστορία, γιατί εδώ, είναι ο μόνος που δεν έχουμε ακούσει.
2: Ναι, εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί το Ισραήλ έχει πρώτον την απειλή στο πεδίο, άρα σταθμίζει τα γεγονότα διαφορετικά από ό,τι τα σταθμίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και επίσης είχε εξ αρχής ένα μεγάλο στόχο, ο οποίος ο στόχος ο δικός του ήταν η ανατροπή του καθεστώτος. Γιατί η αλλαγή καθεστώτος ήταν και ανατροπή της ισχύς ομάδας και αλλαγή της φύσης. Γιατί για το Ισραήλ και όχι μόνο, για τους περισσότερους, αυτό το οποίο ήταν μεγαλύτερο θέμα δεν ήταν ότι μία χώρα αποφάσισε ξαφνικά να αναπτύξει πυρηνικές δυνατότητες. Γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος που σταθμίζουμε μια δημοκρατία με ένα πολιταρχικό καθεστώς ή θεοκρατικό συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ακριβώς αυτή η φύση. Ότι επί της ουσίας έχει ως βασικό του, να το πω έτσι, πολιτικό και συνταγματικό, γιατί υπάρχει και αυτή η έντονη διάσταση, DNA του Ιράν, η αντιπαλότητα με τις ΗΠΑ και με το Ισραήλ. Άρα το Ισραήλ περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνθήκες. Είναι σαφές ότι δέχεται πίεση από πλευράς του Προέδρου Τραμπ και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά μένει να δούμε αυτό το οποίο είχε βάλει από την αρχή το Ιράν ως κόκκινη γραμμή για να έρθουν, για να υπάρξουν συζητήσεις, που είναι η σύνδεση μεταξύ του μετώπου του Ιράν και του μετώπου του Λιβάνου, πώς αυτό θα το διαχειριστεί το Ισραήλ και παράλληλα και χειμώνα.
1: Ο Λίβανος περιλαμβάνει τη συμφωνία το μεταξύ.
0: Περιλαμβάνεται, βέβαια, περιλαμβάνεται. Κύριε Καλατράντο, μετά από όλες αυτές τις εχθροπραξίες εκεί στη Μέση Ανατολή που διήρξαν πάνω από κοντεύουμε 4 μήνες, πολλοί λένε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχασε από αυτόν τον πρόεδρο. Η δικιά σας εκτίμηση ποια είναι? Έχει χάσει, έχει κερδίσει, κατάφερε στο τέλος να πάρει κάτι από αυτά που ήθελε, άγγιζε τον κόπο?
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ είναι μια ιδιάζουσα μορφή πολιτικού, να το πω έτσι σχηματικά. Ναι. Οπότε ακόμη και τα αντικειμενικά ωφέλη, οι επιτυχίες ή οι ζημίες πρέπει να τις μετράμε διαφορετικά, γιατί απευθύνεται σε ένα ετερογενές κοινό συγκριτικά με άλλους προέδρους. Δηλαδή η θεσμική διάσταση που έδιναν πολύ μεγάλη βαρύτητα άλλοι πρόεδροι των ΗΠΑ για τον πρόεδρο Τραμπ είναι απλώς μία ακόμη παράμετρος. Γι' αυτό και ο ίδιος βλέπετε ότι παίρνει όλο το παιχνίδι πάνω του, κάτι το οποίο είναι ασύνηθες για ένα πρόεδρο. Ναι. Δηλαδή ο ίδιος να επικοινωνεί καθημερινά, να δίνει τα μηνύματα, να πιέζει, να ελίσσεται, να το πω σχηματικά, να βάζει στο τραπέζι άλλα δεδομένα, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο ίδιος χτίζει ένα αφήγημα εδώ και πολύ καιρό, το οποίο λέει ότι εγώ είχα κάποιους στόχους στην αρχή. Στόχοι μου ήταν να υπάρξει έλεγχος των πυρηνικών όπλων, να μην αποτελεί πια το Ιράν πυρηνική απειλή. Το πέτυχα. Θα πει, θα βγάλει το τσεκλίστ του. Το επόμενο είναι, λέτε ότι είχαμε στόχο, γιατί έτσι το λέει, αλλαγής καθεστώτος. Ναι, το πετύχαμε αυτό. Δεν υπάρχει ο Χαμενεή Πατήρ, δεν υπάρχει ο Λαριτζανή, δεν υπάρχουν στρατηγοί των χρόνων της Επανάστασης. Είναι κάποιοι άλλοι με τους οποίους, όπως συνηθίζει να λέει, εμείς μιλάμε. Ναι, γιατί δεν δηλαδή το επιχείρημα που βάζουμε όλοι μας και λέμε ναι, εντάξει, υπάρχει αλλαγή προσώπων, αλλά όχι αλλαγή καθεστώτος. Ο ίδιος το διαβάζει διαφορετικά. Λέει ότι ναι, μπορεί.
0: Άρα θα πει ότι είναι κερδισμένο. Εν τω μεταξύ, χθες. Αλλά έκανε 4-5 διαφορετικές δηλώσεις ανά 2 ώρα. Το πρόσεξε αυτό. Έλεγε δεν μπορώ να μιλήσω με αυτούς. Νωρίτερα είχε πει έχουμε συμφωνία. Νωρίτερα τους είχε κατηγορήσει ότι θα τους εξοντώσω. Μέσα σε ένα 24ωρο άλλαξε τις δηλώσεις του. Τουλάχιστον 4 φορές.
1: Απλά εγώ
0: μέχρι να φτάσουμε στο να πούνε ότι έχουμε συμφωνία.
1: Πολύ καλά τις δηλώσεις που είχε κάνει όταν ήμασταν στο μέσο των επιχειρήσεων, όπου είχε πει τουλάχιστον 2-3 φορές ότι εμείς εξολοθρεύσαμε τις αμυντικές δυνατότητες του Ιράν. Ναι. Αυτό είχε πει και αυτό
2: που έφτασε
1: ως στόχο. Αυτό το πράγμα όπως το είπε ήταν και τα φόπλα κάτω. Γιατί αν αυτό ήταν ο στόχο του, είναι το μόνο που δεν πέτυχε.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό
1: δεν γελιόμαστε τώρα.
2: Δεν το βάζει πλέον στο τραπέζι.
1: Δηλαδή σε 5-10 χρόνια το Ιράν θα είναι εκατονταπλάσια πιο δυνατό.
0: Μα μέχρι και σήμερα είναι τιμοπόλεμο, έτσι.
2: Μα το Ιράν έχει ένα οπλοστάσιο το οποίο είναι διαμοιρασμένο, είναι ασύμμετρο. Δηλαδή αυτό το οποίο πολλές φορές δεν είναι πλήρως κατανοητό είναι ότι αν συγκρίνουμε τους τύπους των όπλων που έχουν οι ΗΠΑ ή και το Ισραήλ, όχι μαζί, κατά μόνας, με αυτούς του Ιράν, είναι καλύτερα τα όπλα τους και περισσότερα. Και κυρίως αυτό το οποίο συμφωνεί να λέμε συμβατικά. Τώρα πόσο συμβατικό είναι τα F-3 τελευταίας τεχνολογίας όπλα, αλλά είναι στις συμβατικές κατηγορίες. Το Ιράν, λόγω αυτής της ασυμμετρίας που έχει αναπτύξει ένα άλλο οπλοστάσιο, το οποίο είναι πλήρως αποκεντρωμένο και άρα για να μπορέσουν να το καταστρέψουν οι ΗΠΑ, όπως έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ ή όπως είπε και ο κύριος Κουταράς, δήλωνε και πανηγύριζε, θα έπρεπε να κάνουν μήνες εκτεταμένων βομβαρδισμών σε όλο το Ιράν. Γιατί δεν είναι μια βάση που είναι τα πολεμικά αεροσκάφη.
0: Και φαίνεται ότι και το Ιράν έπαιξε το παιχνίδι των στενών του Ορμούζ που του βγήκε στο τέλος, γιατί κλώνησε την παγκόσμια οικονομία και αυτό ενδεχομένως και να οδηγεί στον Τραμπ σε αυτή τη συμφωνία.
2: Εδώ αγγίζεται ακριβώς ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το Ιράν μπήκε, ή τέλος πάντων μπήκαμε σε αυτή τη συνθήκη με το Ιράν, θεωρώντας ως βασικό πρόβλημα, ως υπαρξιακό πρόβλημα, να το πω έτσι, το ενδεχόμενο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Μας έδειξε όμως ότι έχει ένα άλλο πυρηνικό όπλο στη διάθεσή του, που είναι ακριβώς η οπλοποίηση των στενών του Ορμούζ. Και μια συνθήκη η οποία πρέπει να την βάλουμε σε αιρεσιμότητα. Γιατί όντως το πυρηνικό πρόγραμμα, αν έρθει στη χειρότερη, νοθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, δηλαδή αυτό που λέει το Ιράν, ή να μην εσπορδίσει, δεν είναι κάτι πιο διευρυμένο, θα μπορέσει να το ελέγξει. Το να ξαναμπλοκάρουν το στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να το ελέγξει εύκολα, το ενδεχόμενο να το ξανακάνουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καρατράντο.
2: Να είστε καλά.
0: Περιμένουμε τις εξελίξεις μέσα στις επόμενες ώρες.
1: Ώρα με ώρα.
0: Ο Σταύρος μας στέλνει για ένα μήνυμα. Παιδιά, καλημέρα. Κατακλυσμός τώρα στοιχείο. Καλή εκπομπή. Συνεχίζεται η αστάθεια του καιρού. Μας τα είπε και ο κύριος Γιαννόπουλος νωρίτερα. Εδώ στην Αττική είναι καλός ο καιρός, αλλά γενικώς σε πολλές περιοχές της χώρας ενδεχομένως να έχουμε βροχές και καταιγίδες.
1: Η προσοχή σήμερα των αρχών είναι κυρίως σε Χαλκιδική, γιατί τα φαινόμενα δεν σταμάτησαν χθες το βράδυ και αυτές τις πρώτες ώρες του Σαββάτου θα έχουμε φαινόμενα και Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία, σποράδες και Εύβοια. Και από ό,τι μας ενημερώνει και ο φίλος τώρα, και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
0: Να. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε, θα δούμε αρκετές εικόνες και στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Κάτι που σας ενδιαφέρει να σας διαβάσω, πηγαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον: το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός FIBA 3x3, 3x3 της χώρας επιστρέφει. Το στοίχημα Aegea Ball Festival δίνει ξανά ραντεβού στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου για τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, θέαμα και συγκινήσεις. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά υπαίθρια γήπεδα της Ευρώπης και φιλοξενεί σπουδαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες και θρύλους του αθλήματος. Με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σημειώστε τις ημερομηνίες, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό το θέαμα και περνάνε όλοι όσοι πηγαίνουν εκεί υπέροχα. 26, 27 και 28 Ιουνίου, στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, εκεί που το μπάσκετ συναντά το Αιγαίο και την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, κύριε Γιάννη.
1: Υπέροχα, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε να πούμε πολλά μετά, γιατί υπάρχει αυτή η ιστορία με το κύκλωμα στην πολεοδομία και όλα όσα έχουν γίνει. Καλά, δεν ανακαλύψαμε την περίπτωση ξαφνικά. Απλά ξέρεις, πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι όσο περνάνε τα χρόνια και αλλάζουν και οι δομές και ο τρόπος που λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες και το GovGR και η ψηφιοποίηση και όλα αυτά. Ότι όλα αυτά τα φαινόμενα με κάποιο τρόπο, όχι μαγικό, αλλά με κάποιο τρόπο θα περιοριστούν, θα ελεγχθούν κτλ.
0: Ναι.
1: Βλέπεις όμως ότι αυτοί οι οποίοι είναι και χρόνια σε νευραλγικά πόστα, ξέρουν όλα τα παραθυράκια του συστήματος. Ό,τι και να κάνεις, όποτε χρειαστεί να παρέμβει ανθρώπινο χέρι, θα είναι και ο λόγος για τον οποίο θα έχεις μια παρανομία.
0: Ναι, γι' αυτό εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες που κάνουμε το ρεπορτάζ, οι πολεοδομίες βγαίνουν στις πιο διεφθαρμένες δημόσιες υπηρεσίες,
1: ναι,
0: στο ελληνικό κράτος παραδοσιακά, μαζί με κάποιες άλλες 3-4, και αντιλαμβανόμαστε και γιατί ενδεχομένως δεν έχουν μπει και στο GovGR και σε όλες αυτές τις πλατφόρμες, ώστε να μην υπάρχει το ζήτημα που αναφέρεις.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό όμως, ναι, και ειδικά σε αυτή την περίπτωση, το γεγονός ότι κινητοποιήθηκαν πρώτοι από όλους οι ίδιοι οι κάτοικοι.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αυτό είναι το πιο πραγματικά δηλαδή, και ότι φτιάξανε και ομάδα.
0: Έχουμε ένα φοβερό ρεπορτάζ στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς.
1: Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και εδώ φτάσανε, και 2-3 χρόνια.
0: Και φτάσανε και μέχρι τις ευρωπαϊκές αρχές για να ξετυλιχθεί το κουβάρι. Πέραν ότι πολλά από τα μέλη μιας ομάδας που δημιουργήθηκε στο WhatsApp, πολλοί από αυτούς κατέθεσαν στο εσωτερικό υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας, κάποια από τα μέλη αυτής της ομάδας φτάσανε και στις ευρωπαϊκές αρχές. Και το ζήτημα, η πολεοδομική παράβαση δεν έχει να κάνει μόνο με σένα που μου τα δίνεις και με μένα που τα παίρνω, έχει να κάνει και με όλους εμάς τους υπόλοιπους που βλέπουμε να σηκώνονται μεγαθύρια μπροστά μας στις γειτονιές μας χωρίς να έχουν τις απαραίτητες άδειες, που καταστρέφουν το περιβάλλον, που κόβουν τα δέντρα, που χτίζουν στο Σαρακίνικο, έτσι, στη Μήλο.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά. Γιατί πίσω από όλα αυτά βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι που υπογράφουν κάποιο χαρτάκι με το αζημίωτο, και παίρνουν εν πάση περιπτώσει χρηματάκια για να καταστρέψουν το περιβάλλον.
1: Εδώ ρωτάει ένας φίλος που σε παρακολουθεί.
0: Ανεκτικός, εγώ, ό,τι θέλει.
1: Όταν λες ότι γι' αυτό δεν μπήκε στον ΚΑΒ, τι εννοείς?
0: Τι εννοώ? Όσες υπηρεσίες είναι ψηφιοποιημένες και όσα γίνονται μέσα από τον ΚΟΒ, από τη Διάβια κτλ. Όποιες αποφάσεις εκδίδονται και τις βλέπουν όλοι, έτσι, και δεν υπάρχει καμία αδιαφανής διαδικασία και δεν εμπλέκεται ανθρώπινος παράγοντας, λύνονται αυτά τα ζητήματα. Αυτό εννοώ. Λύνονται αυτά τα ζητήματα. Όπου δεν υπάρχει αυτό και υπάρχει το άλλο, ας σου θυμίσω ΠΚΠ παραδείγματος χάρη, μια παράλληλη πλατφόρμα η οποία κάνει τη δουλειά που έπρεπε να κάνει, δημιουργούνται αυτά τα προβληματάκια, κύριε Γιάννη μου.
1: Χαραμίζεσαι, να ξέρεις.
0: Γιατί τι θες να κάνω? Να γυρίσω στο τραγούδι.
1: Θα είσαι σε όλα αυτά τα πόστα. Θα μπορούσες δηλαδή να έχεις βάλει τάξη.
0: Τι να μου πει και πες.
1: Κάτι να είσαι.
0: Αλέξω ένα κιδ.
1: Υπεύθυνος
0: γκάμ. Ένα κιδ. Ή να μπω σε ένα δήμο ωραίο στην Πολεοδομία. Εκεί. Αν με βάλεις στην Πολεοδομία εμένα, να γραμματέα.
1: Θες να σε κάνω.
0: Στο πρωτόκολλο.
1: Θες να σε κάνω Μητροπολίτη καλύτερα να παίρνεις και ένα ωραίο μισθό. Να είσαι και ο πρώτος πολύτεχνος Μητροπολίτης.
0: Και να διαχειρίζομαι όμως και την περιουσία της τοπικής Μητρόπολης.
1: Ναι, ρε Σιώρο, ναι.
0: Όλα.
1: Και τα μοναστήρια και όλα, ό,τι θέλει. Και τα κεριά.
0: Και τα χωράφια.
1: Τα πάντα όλα.
0: Και τα μέλια και τα κρασιά και όλα.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Αυτές είναι ωραίες.
1: Να χοροπηδάς μέσα στους ναούς, να πετάς βάγια, να κάνεις τέτοια.
0: Λοιπόν,
1: να κάνεις όλο το πακέτο, όχι ό,τι θες εσύ.
0: Ο Θανάσης.
1: Και εδώ. Να χτυπάς και την καμπάνα κάθε μισή ώρα.
0: Άκου μήνυμα, γιατί οι ακροατές μας είναι και τσακάλια σε ορισμένες περιπτώσεις. Θανάσης από Νέα Σμύρνη. Στο Μαξί μου λέει, σημερινή μέρα περηφάνειας θα εορταστεί με ανάρτηση πανό. Στερνή μου γνώση να σιγά πρώτα.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα το απόγευμα.
0: Πασό και μολ. Και του μουφτή λέει, ποιος του δώσε τόσα? Να φέρουν τον Κατρούκαλο, λέει, να τους δείξεις πώς τα κόβει και ζητάς και αναδρομικά. Ο Μιχάλης λέει, Αντώνη Σαμαράς, πολιτική άνοιξη. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τίμος,
1: καλή. Δεν σ' αρέσουν τα μηνύματα που είναι για Σαμαρά, ε?
0: Όχι, ούτε μ' αρέσουν, ούτε δεν μ' αρέσουν, αλλά δεν μ' αρέσουν οι λέξεις. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις, γι' αυτό δεν το διαβάζω. Καλημέρα, μένω στη Βιέννη και το χωριό μου είναι Ζαχάρο Ηλίας. Περιμένω πώς και πώς να κατέβω σε 1,5 μήνα στο χωριό, να κλείσω το τηλέφωνο, να πάω στη θάλασσα και να ηρεμήσω, λέει ο Τίμος. Ο Δημήτρης, οι παραμυθάδες που δεν προσφέρουν τίποτα πήραν αύξηση. Μαρία, παιδιά, για κοιτάξτε πόσα παίρνει ένας δάσκαλος στον οποίο εμπιστεύεστε τα παιδιά σας, με πτυχία, μεταπτυχιακά, συνεχείς επιμορφώσεις, με καθημερινά ταξίδια για να πάει στη δουλειά του. Γιατί δεν δουλεύουμε όλοι απέναντι από το σπίτι μας και με τις δυσκολίες που συνεπάγεται αυτό το επάγγελμα? Μάλιστα, και πολλά πολλά άλλα. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα πλοκάμια του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ρευματοκλοπές νέας γενιάς με κλοπή προσωπικών δεδομένων. Πώς έχουν αλλάξει τα βιβλία ιστορίας στα τουρκικά σχολεία. Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις τραπεζικές κάρτες. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Συμφωνία. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του ορμού, την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στα Νολιώσια. Τον οδηγός λεωφορείου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στον Ερυθρό Σταυρό. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την Καγοκαιρία και στη Βορειέβεια, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε 4 μαθήματα ειδικότητας. Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον τελικό του Champions League της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Να ανοίξουμε λίγο αυτό το θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα με τις πολυοδομίες, κύριε Γιάννη. Σου λέω πολύ γρήγορα ένα περιστατικό. Πριν από 3 μήνες με παίρνει τηλέφωνο ένας ξαδερφός μου. Μου λέει, ξάδερφε, έχω μπλέξει. Του λέω, τι έχει γίνει. Χτίζει ένα μεγαθύριο, μου λέει, μπροστά στην πολυκατοικία. Ενώ όλες οι πολυκατοικίες είναι 6, αυτός έχει πάει 10. Και πάω στην πολυοδομία και δεν βγάζω άκρη. Τι εννοείς δεν βγάζω άκρη, δεν βγάζεις άκρη εσύ, Γιώργο? Γιώργο τον λέει και αυτόν, του λέω. Μου λέει, πάω στην διευθύντρια, με στέλνει στην κυρία που έχει το φάκελο, όπως μου λέει. Η κυρία που έχει το φάκελο μου λέει, δεν μπορώ να σας δω. Μου είπε να στείλω mail. Στέλνω mail, δεν μου απαντάει, ξαναπάω. Αυτό τώρα 2 χρόνια υπόθεση σου λέω, έτσι. Κάποια στιγμή στέλνει ένα mail, τους βλέπει σταματάνε για κάνα 2 μήνες εκεί πέρα στην πολυκατοικία. Ξαναπάει εκεί, ξαναπάει στη διευθύντρια, του λέει λείπει με άδεια. Μάλιστα, λείπει με άδεια. Φεύγει ξανά. Ξαναπάει μετά από 2 μήνες, του λέει, α, ο φάκελος, το φάκελο θα τον αναλάβει τάδε κυρία, η άλλη κυρία της πολυοδομίας. Πάει στην άλλη κυρία της πολυοδομίας, λέει, ποιανού είναι ο φάκελος? Λέει, της τάδε κυρίας. Α, λέει, αυτή εγώ δεν την αναλαμβάνω. Ξαναφεύγει. Αφού έχει ταλαιπωρηθεί κανένα εξάμηνο, εφτάμηνο, πήγαινε έλα, mail, δεν απαντούσανε κτλ. Πάει στο συνήγορο του πολίτη. Και τώρα σε αυτή τη φάση πού βρισκόμαστε? Η πολυκατοικία έχει χτιστεί, έχει χτιστεί η παρανομία. Έχουν σταματήσει να χτίζουν το τελευταίο 20ήμερο, 30ήμερο, μήνα. Και στέλνει ο συνήγορος του πολίτη τώρα πλέον mail επίσημο στην πολυοδομία, γιατί δεν απαντάνε στον πολίτη.
1: Ναι. Δεν υπάρχει.
0: Το κατάλαβες?
1: Δεν υπάρχει εισιτήρια.
0: Ενώ αν όλο αυτό γινόταν ηλεκτρονικά, με κάποιο τρόπο, και είχαν όλη πρόσβαση σε όλα, θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλές παραβάσεις που δεν αφορούν μόνο στο ότι χτίζει κάποιος, καταστρέφει και όλους τους γύρω-γύρω.
1: Ναι, απλά για να μην βγάζουμε όλη την ουρά μας απ' έξω, γιατί αυτό το πράγμα θέλει 2 για να υπάρξει χορός. Θέλει, εννοείται, και το ίδιο το κράτος. Βάλει κατά νου και μέτρα, κάνε μια έρευνα κάθε χρόνο να δεις πόσα πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα υπάρχουν με τίτλο, πρωτοσέλιδο τίτλο, πώς να τακτοποιήσετε το αυθαίρετό σας. Το οποίο δεν είναι ότι το λέει η εφημερίδα ή ο δημοσιογράφος, είναι μια διάταξη που μπορεί να έχει βγάλει η εκάστοτε πολιτική κυβέρνηση.
0: Γιατί τη βγάζει αυτή τη διάταξη?
1: Δεν ξέρω.
0: Για ψήφους?
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Ο κύριος Καργατσούλης, που είναι εμπειρογνώμονας δημόσιας διοίκησης, είναι στην παρέα μας και έχει, νομίζω, αξίζει τον κόπο να τα συζητήσουμε, γιατί ο άνθρωπος έχει πολύ καλύτερη εικόνα από εμάς για αυτά που έχουν, για τις παθογένειες του δημοσίου γενικότερα.
0: Καλή
1: σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν,
2: απαντήσατε, ναι. Τι να πω εγώ.
1: Δεν απαντήσαμε. Όχι, διαπιστώσαμε απλά αυτά που βλέπουμε. Απλά ψάχνουμε να βρούμε αν υπάρχει σωτηρία σε όλο αυτό το πράγμα.
2: Και σε αυτό απαντήσατε, ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, κοιτάξτε, εντάξει, σωστά επισημαίνεται το θέμα των αυθαιρέτων, γιατί εδώ και πολλές δεκαετίες η ιστορία της πολυοδομίας ήταν συνυφασμένη με την υπόθεση των αυθαιρέτων και με την νομοποίηση των αυθαιρέτων. Τώρα, τι ήταν τα αυθαίρετα, την παλιά λέμε εποχή, έτσι, μέχρι το 80, για να βάλω έτσι μια γραμμή, έτσι, μέχρι το Τρίτσι. Ορίστε, για να το κάνω ακόμα πιο σαφές. Λοιπόν, μέχρι τότε λοιπόν το αυθαίρετο ήταν δικαίωμα. Δηλαδή, είχες δικαίωμα να αυθαιρετήσεις. Μπορούσες να φτιάξεις εκεί που νόμιζες, αυτό που νόμιζες, με τον τρόπο που νόμιζες, και μετά να ζητήσεις να νομιμοποιηθεί, και γινόταν αυτό. Ο λόγος που γινόταν είναι αυτός που είπατε, ψηφοθυρία, δηλαδή πελατειακό σύστημα. Έτσι. Μια πολύ ισχυρή μηχανή διατήρησης και αναπαραγωγής ψήφων, που εν πάση περιπτώσει κανένα από τα πολιτικά κόμματα, εξαιρουμένων κάποιων προσωπικότητων που ανέφερα ήδη μία, δεν ήθελαν να το πειράξουν. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Από αυτή την εποχή έχουμε φύγει χωρίς να έχουμε λύσει το πρόβλημα. Προσέξτε, έχουμε φύγει όμως. Δηλαδή, τα αυθαίρετα που λέτε εσείς τώρα ή που συζητάμε, δεν είναι αυτά τα αυθαίρετα τα παλιά, να βάλω ένα κεραμίδι.
0: Το σπιτάκι που φτιάχνε ο παππούς και η γιαγιά, εν πάση περιπτώσει, για να βαλευτώ. Δεν είναι αυτό. Τώρα μιλάμε για business.
2: Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή, το θηρίο, το οποίο το χτίζει μεγάλος οικονομικός παράγοντας ή συμφέροντα που είναι οργανωμένα, γιατί αν φύγουμε από τη συγκεκριμένη πολυκατοικία και πάμε μια βόλτα, τι να πω, μια ματιά να ρίξετε, ας πούμε, στις Κυκλάδες, Χαλκιδική, έτσι, ναι, ακόμη και Εύβοια, Ιόνια, Λοιπόν, τι θα δείτε, λοιπόν, θα δείτε ότι υπάρχει απόλυτη, πλήρης καταστρατήγηση κάθε κανόνα. Θα μου πείτε, μα οι κανόνες είναι μπερδεμένοι. Όχι, δεν είναι πια μπερδεμένοι. Αυτό λοιπόν που βλέπετε εσείς ως κακοδιοίκηση που πάτε και σας πετάνε από τον έναν στον άλλον, δεν έχει να κάνει με τους κανόνες που υπάρχουν. Οι κανόνες που υπάρχουν είναι εξής απλώς. Την ευθύνη, ένας κανόνας υπάρχει, την ευθύνη για την έκδοση πολεοδομικής άδειας την έχει ο... Ένας, ο μηχανικός.
0: Ναι, ο Ωραία. Μηχανικός πλέον.
2: Τώρα ναι, το τι σημαίνει όμως αυτό, προσέξτε, αυτό λέει ο νόμος, έτσι. Τώρα, ότι υπάρχουν, εκτός από αυτό, έχουμε ελεγκτές, και όχι παίξε γέλασε, έχουμε ελεγκτές δόμησης, έχουμε κεντρικό παρατηρητήριο που παρατηρεί και καταγράφει. Και θα μου πείτε, καλά, πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα τότε, αφού έχουμε τόσους μηχανισμούς. Έχουμε drones, έτσι. Δηλαδή σήμερα να πάει να φτιάξει ένα φέρετο θεωρητικά στην Ελλάδα είναι αδύνατον. Έτσι, γιατί είναι αδύνατον, διότι μπορεί να μην έχει τελειώσει το κτηματολόγιο αλλά είναι έτοιμο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε τα μέσα με τα οποία μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε εκπαιδεύσει ανθρώπους. Θα μπορούσε να σας πει κανείς αν έβλεπα απ' έξω την εικόνα ότι τι συμβαίνει. Δύο πράγματα λοιπόν συμβαίνουν και γι' αυτό βλέπετε αυτή την κατάσταση. Το ένα πράγμα είναι ότι δεν ελέγχουμε. Δεν ελέγχουμε σχεδόν τίποτα και δεν ελέγχουμε από πεποίθηση, από πρόθεση, από στάση ζωής, πώς να πω. Δεν ελέγχει ούτε ο πολίτης, έτσι. Ο πολίτης διαμαρτύρεται.
0: Επειδή μας συμφέρει να μην ελέγξουμε.
1: Λέτε, δεν ελέγχει κανείς. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα διορθώστε με όμως. Ότι για να γίνει ένας έλεγχος πια σε ένα κτίριο, που ο Γιώργος περνάει από μια πολυκατοικία, βλέπει από κάτω μια τεράστια ταμπέλα με τον αριθμό άδειας και λέει ανέγερση εξαόρυφης πολυκατοικίας. Αν κάτσει και μετρήσει τους ορόφους και του βγαίνουν 8, αυτό δεν θα το ελέγξει κανείς.
2: Αυτό είναι βέβαιο.
1: Έτσι.
0: Ποιος θα το ελέγξει, όμως, Γιάννη, συγγνώμη, ο Γιώργος θα το
1: ελέγξει.
0: Θα
1: πρέπει
0: αυτό.
1: Να πάει ο Γιώργος που περνάει, είναι περαστικός και του κάνει εντύπωση, να πάει στην πολυοδομία, να κάνει καταγγελία επώνυμη ανώνυμη και τότε οι υπηρεσίες θα πρέπει να κινητοποιηθούν.
0: Αλήθεια τώρα. Έτσι είναι δηλαδή. Έτσι πρέπει να είναι, μάλλον.
2: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι οι πληροφορίες για το ότι ο γνωστός σας ή ο παραδίπλα ή ο παραδίπλα από τον παραδίπλα χτίζει κάτι το οποίο είναι, ξέρω εγώ, ήταν μια χαρά κατοικήσιμο και ξαφνικά βγαίνει δάσος και εκπλήσεστε και λέτε μα είναι δάσος ή ξαφνικά ανακαλύπτουν αρχαία. Θυμάστε που βρίσκαν αρχαία παντού, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αυτό λοιπόν το πράγμα, σήμερα αυτή η πληροφορία δεν είναι διαχειρίσιμη υπό την έννοια ότι τι είπατε, αν πάει κάποιος θα πάει στο συνήγορο του πολίτη. Μα ο συνήγορος του πολίτη, αυτό που μπορεί να κάνει και τελειώνει η αρμοδιότητά του είναι να πει στην υπηρεσία ότι σε παρακαλώ πολύ να συμπεριφερθεί σύμφωνα με τα νόμιμα.
0: Ναι, και μετά να πάει στο εσωτερικό υποθέσεων για να πει ότι ο συνήγορος του πολίτη μου έχει δώσει αυτό το χαρτί που εγώ πήγα στην πολυοδομία 500 φορές και δεν βρήκα άκρη και ψάχτε το. Και άμα το ψάξουν.
2: Αυτό λοιπόν, προσέξτε, είναι η καταστολή. Είναι ο μηχανισμός, δηλαδή ο κατασταλτικός που έχουμε, που είναι ο μόνος που δουλεύει. Να το πω έτσι πολύ απλά. Γιατί το λέω όμως αυτό, προσέξτε, γιατί δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Δηλαδή σε επίπεδο προθέσεων ή προσπαθειών. Έχουν προσπαθήσει πάντα 40 χρόνια. Τι είχαμε όμως, προσέξτε, γι' αυτό λέμε είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι διοικητικό αμιγώς, είναι και κοινωνικό. Όταν δηλαδή η κοινωνία το ανέχεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά στην πολιτεία να πάει απέναντι για τους λόγους που λέμε, έτσι. Γιατί δεν υπάρχουν παλαβοί πολιτικοί να θέλουν να θυσιάζονται κάθε λίγο και λιγάκι προκειμένου να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Διότι όταν το παίρνουμε, το είχαμε παλιά στις νομαρχίες στην πολεοδομία, έτσι. Α, οι νομαρχίες ήταν διεφθαρμένες γιατί ήταν κρατικές υπηρεσίες. Ωραία, το πήραμε από εκεί. Το φέραμε με τον Καλλικράτη που ήταν η μεγάλη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης το 2011. Το φέραμε στους δήμους. Ναι. Οι περισσότεροι είπαν να τώρα ας πούμε είναι καλύτερα διότι είναι πολύ κοντά στον πολίτη, άρα ο πολίτης θα έχει ο ίδιος εικόνα, άρα θα μπει και αυτό στο παιχνίδι να στηρίξει εν πάση περιπτώσει όποια προσπάθεια κάνουμε. Δεν απέδωσε, διότι βλέπετε ότι και στους ΟΤΑ έτσι, το δεν απέδωσε, όμως δεν εξηγείται απλώς ότι ξέρετε εκεί είναι διεφθαρμένη έτσι, η αυτοδιοίκηση είναι διεφθαρμένη. Είναι λάθος αυτό. Διότι αν πάτε να δείτε από τους, έχουμε αυτή τη στιγμή 80 περίπου υπηρεσίες δόμησης, από τους 160 δηλαδή οι μισοί δήμοι δεν έχουν καν υπηρεσίες και αναλαμβάνουν άλλοι μεγαλύτεροι. Ο Δήμος Αθηναίων έχει το Βύρονα, έχει διάφορους. Αυτό που σας λέω είναι καθημερινό.
0: Εδώ στη Μήλο που έχει ο Δήμος μία πολεοδόμο, που, έχει, που έχουμε το τεράστιο περιστατικό στο Σαρακίνικο που καταστρέψανε γεωλογικό φαινόμενο εκατομμυρίων ετών χτίζοντας ξενοδοχείο, έχει μία η Μήλος για, και για τη Σύμβνο και για την Κύμολο. Και όταν ρωτάς τον Δήμαρχο, σου λέει: και εγώ πού να το ξέρω τι χτίζουν. Λέει: εγώ πώς μπορώ να πάω, να πάρω τα μάξι και
2: αυτό,
0: να πάρω να
2: δω. Αυτό που σας
0: πάρω τα αυγό και κούρευτο.
2: Είναι σωστό, ναι, αλλά προσέξτε, δεν είναι και, δεν είναι και τόσο άλυτα. Διότι όταν σήμερα παίρνεις ένα μηχανικό, του οποίου του δίνεις 980 στο χέρι, 980 ναι. είναι.
0: Και όταν μιλάμε για έργα δισεκατομμυρίων ευρώ, έτσι.
2: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν με τα
0: εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων στο σύνολο.
2: Ο οποίος δεν έρχεται καν στο δημόσιο. Εμείς την τελευταία προκήρυξη που βγάλαμε ήταν 1.600 θέσεις και ήρθαν πόσοι 150.
0: Μάλιστα.
2: 150 από 1.600 δεν αποδέχονται. Δεν είναι αμοιβές αυτές. Σου λέει δεν πάω να δουλέψω, είναι πολλή δουλειά.
0: Πρέπει...
2: θα πάω έξω.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία. Δε.
0: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Καρκατσούλη. Ήσασταν κατά το πιστικότατο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Πάμε
1: καλημέρα,
0: γρήγορη
1: καλημέρα,
0: διαφημιστική καλημέρα. Ανάσα και επιστρέφουμε.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε?
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Κόσμος 96,5.
15: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε.
14: Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
15: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτο 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Το είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές ότι δεν νοείται να είναι η μισθή των μουκτήνων στην Ελλάδα περισσότερη και μεγαλύτερη από τους μισθούς των ιεραρχών. Ναι. Αλλά να σας πω ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η εξομοίωση στην βαθμίδα που λέμε της ισότητας, ότι οι αρχιερείς είναι ισότιμοι των γενικών γραμματέων των Υπουργείων και των ανωτάτων δικαστικών, θα έπρεπε να γίνει ορθολογισμός και αυτό που συμβαίνει στο δημόσιο λογισμικό. Ήταν έτοιμα παλαιό. Έχει τεθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ στον Ανδρέα τον Παπανδρέου δύο φορές. Τελευταία φορά ήταν το 1991 με κυβέρνηση Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είχαν πει ότι θα κάνουν τις διορθωτικές κινήσεις. Μάλιστα, πρωτοστατούσε σε αυτά, να μιλήσουμε και λίγο ιστορικά πραγματικά, ο Μητροπολίτης Καλαβρίτης Αμβρόσιος, που είναι τώρα πρώην Μητροπολίτης. Δεν είχε συμβεί, ενώ είχαν δοθεί οι ανάλογες τότε υποσχέσεις. Και έρχεται τώρα με έναν τρόπο εντελώς, θα έλεγα, σιωπηλό και χωρίς να έχει γίνει προηγουμένως μια προεργασία της κοινή γνώμη για να υπάρξουν αυτές οι αντιδράσεις που έχουν γίνει εκ των υστέρων, αφού όμως επευλήθη, να γίνει αυτός ο ορθολογισμός. Είναι μια ορθολογιστική κίνηση και αφορά γύρω στα 80-100 πρόσωπα το πολύ. Δεν νομίζω ότι πέφτει και έξω ο προϋπολογισμός της χώρας, ναι. Αλλά κλείνουμε τα πράγματα.
1: Όχι, απλά όταν συνδέεται με τους μουφτίδες. Εγώ καταλαβαίνω αυτή την ιστορική ανατροπή που μας κάνετε.
17: Είναι καθολικούς επισκόπους στην Ελλάδα. Δεν είναι λίγοι και αυτοί,
1: ναι. Οι καθολικοί. Οι μουφτίδες πώς είναι, 2-3 είναι οι μουφτίδες.
17: Όχι, είναι γύρω στους.

0: κακού ρεύματος και τηλέφωνα οικογενειών που βρίσκονται σε απόγνωση. Υπάρχουν άνθρωποι μητροπολίτες που εξοπλούν ενίκια πολύτεκνων οικογενειών. Πληρώνουν μισθούς παπάδων, οι οποίοι είναι μεν χειροτονημένοι, αλλά δεν έχουν μπει ακόμα σε μια νόμιμη διαδικασία να αμείβονται από το δημόσιο. Είναι αυτό που λέμε τελούν σε αναμονή.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν χρέη που αναλαμβάνουν προσωπικά για να στηρίξουν ιδρύματα, γυροκομεία, συσίτια, και θα το πω δημοσίως, ο Μητροπολίτης Πειραιώς πληρώνει έξοδα των σχολείων που διαθέτει εκεί δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Όλα αυτά τα πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αυτά,
0: δηλαδή,
1: κύριε Τζούμα, είναι από το μισθό τους ή είναι από τα έσοδα από το παγκάρι κτλ.?
0: Όχι, είναι και από το μισθό τους. Mm. Όταν σου λέει αυτός ότι εμένα μου αρκούν 300 ευρώ για να περνάω το μήνα μου και δεν μου χρειάζεται τίποτα άλλο, και όλα τα υπόλοιπα τα δίνω σε τέτοιους σκοπούς.
2: Ναι,
0: για μένα
2: δεν ξέρω
0: αυτό
2: αν
0: είναι
2: υπήρχε
0: σεβαστό.
2: Εννοείται ότι είναι σεβαστό και δεν το σεβαστό ακυρώνουμε σε καμία περίπτωση. Απλά είναι, για να πάμε στην αρχή της κουβέντας, αυτό που είπατε κι εσείς, ότι κάποια πράγματα καλό είναι να τα επικοινωνήσεις και στον κόσμο, γιατί τώρα είναι λογικές οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν.
0: Ναι,
2: και από τους συνταξιούχους που τους έχουν κόψει τους μισθούς και τις συντάξεις.
0: Είναι αντιδράσεις εύλογες σε μια εποχή δύσκολη, που άλλος βγάζει δύσκολα το μήνα του. Mm. Πράγματι. Και έγινε με τρόπο ο οποίος ήταν, θα έλεγα, αστροφυσικός. Δεν γίνεται τόσο εύκολα αυξήσει στην Ελλάδα, και έγινε μια ανοιχτή και χωρίς να ανοίξει ρουθούν. Δεν το κατάλαβε κανείς. Αυτό νομίζω πιο πολύ προκάλεσε τις αντιδράσεις. Παρουσία του θέματος, αν είχε επεξηγηματικό χαρακτήρα, και έδινε στον κόσμο να καταλάβει γιατί και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μπουν σε μια λογική η οποία θα τους βγάλει από τη λογική της επαιτίας, ώστε να μην νιώθουν ότι και ο Μητροπολίτης βάζει το χέρι στο παγκάρι για να κάνει το έργο του.
2: Ναι.
0: Έχει και άλλους, αν θέλετε, φυσικούς πόρους, που είναι η μισθοδοσία του.
1: Μάλιστα.
0: Τελεία και παύλα.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος
2: Σωτήρης
1: Τζούμας.
2: Μεγάλη συζήτηση. Και θα ακουστούν πάρα πολλά, δεν το συζητάμε, και λογικά. Και καλώς είναι να ακουστούν, δεν το συζητάμε. Ναι.
0: Δυστυχώς είμαστε ιστερικός λαός. Όλα τα βρίσκουμε και τα κρίνουμε με τρόπο εύκολο. Όμως ας βλέπουμε και την ουσία του θέματος.
2: Εντάξει τώρα, κύριε Τζούμα, σας ξαναλέω κάτι. Επειδή βλέπω και τα μηνύματα εδώ, έχουν δίκιο και ο κόσμος τώρα. Έτσι, το αλλού που του έχουν κόψει τη σύνταξη ή το μισθό και παλεύει και αυτός,
0: ναι,
2: με δύο-τρία παιδιά.
0: Ναι, αλλά,
2: όταν ακούει δεξιά και αριστερά για αυξήσεις, σου λέει: συγγνώμη, εμείς εδώ τι κάνουμε?
0: Αυτό αφορά χιλιάδες ανθρώπους. Αυτό αφορά χιλιάδες ανθρώπους και είναι μια άλλη κατάσταση του κοινωνικού κράτους που πρέπει να την δει και να την εξηγιάνει. Αλλά το να διαμαρτυρόμαστε τώρα για 80% άτομα.
2: Καλά, δεν πήραμε εμείς την απόφαση να αυξήσουμε τους μισθούς τους. Αυτό σχολιάζουμε.
0: Ναι. Είναι μια απόφαση όμως η οποία πάρθηκε.
2: Ιεραρχικά, αν με ρωτάτε, ιεραρχικά, άλλη απόφαση θα έπαιρνα. Σε σχέση με τους συνταξιούχους, για παράδειγμα. Ιεραρχικά
0: αυτό,
2: πάντα.
0: Χωρίς
2: να μηδενίζω το υπόλοιπο.
1: Λοιπόν,
0: είναι πολύ σωστό και είμαστε
1: Τζούμα,
0: όλοι σύμφωνοι.
1: Μας κάνει νοήματα εδώ πέρα η κυρία Σταματίου, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ήταν ο Σωτήρης Τζούμας, επικοινωνιολόγος, εκκλησιαστικός αναλυτής. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε τον χρόνο να τα ξαναπούμε.
2: Εντάξει, θα το ξανανοίξουμε
1: το
2: θέμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 τηλεόραση του Sky και καλά να είμαστε αύριο το πρωί 7 με 9 Sky 100,3 ραδιοφωνική 10.
1: Να είναι η σημερινή μέρα τη ζωή σα η καλύτερη μέχρι την αυριανή. Γεια σα και χαρά σα.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό

0: μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova.
5: Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 9.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
10: Electroteam Marketos.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
11: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
10: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
11: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
11: και κινητό 6977 42 10 78.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electroteam Marketos. Κινηθείτε
10: προς
11: το συμφέρον σας.
10: Προς το συμφέρον σας.
12: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
13: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
12: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
13: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Την εξόντωση του αρχηγού της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μιας από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν αεροπορικό πλήγμα για να εξοντώσουν τον Νίνιο Γκερέρο, τον διαβόητο αρχηγό της οργάνωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλεκες επικράτησαν στον τελικό του Champions League της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Για το δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν τις Παραγουάης με σκορ 4-1.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα μπόρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
20: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
19: Σίγουρα?
20: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
19: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
20: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
19: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
21: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
22: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
23: Χορηγός ΔΕΗ.
24: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
25: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
0: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα λοιπόν μαζί μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη ο κύριος Μάνος Καραγιάννης. Ο κύριος Καραγιάννης, υπενθυμίζω, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο κύριος Φίλης, καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο. Καλημέρα και στους δύο. Αρχίζουμε από σένα, Κωνσταντίνε, συνοπτικά η περιγραφή όλων αυτών των εξελίξεων που έχουμε αναλεπτό σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα στο κεντρικό θέμα, στο κεντρικό μέτωπο του Ιράν και του Ισραήλ. Εννοείται, είπα Ισραήλ και Ιράν. Ορίστε.
1: Καλημέρα Άρη, καλημέρα Μάνο, καλημέρα και ως ακροατές μας. Να πω ότι δεν είναι τυχαίο πως η πρώτη εκπομπή ήταν με τον Μάνο και η τελευταία εκπομπή αυτής της ραδιοφωνικής, ας το πούμε, χρονιάς είναι σεζόν, να το πω ορθότερα, είναι με τον Μάνο. Σε κοινό είμαστε σήμερα Παρασκευή πρωί, περίπου 24 ώρες πριν η εκπομπή εκπέμψει. Και έχουμε τον Αμερικανό Πρόεδρο να ισχυρίζεται τις τελευταίες ώρες ότι έχει υπάρξει μια οριστική συμφωνία με το Ιράν. Να διευκρινίσω εδώ ότι οριστική συμφωνία δεν σημαίνει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, συμφωνία για το στενό του ορμού, συμφωνία για τους βαλιστικούς πυράβλους, συμφωνία λεπτομερής σε καμία των περιπτώσεων. Όταν λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος οριστική συμφωνία, αυτό που εννοεί είναι πιθανότατα ένα μονοσέλιδο ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο μερών, το οποίο, από ό,τι φαίνεται, θα, εφόσον επιβεβαιωθεί και εφόσον υπογραφεί και από τα δύο μέρη, από ό,τι φαίνεται, θα μας οδηγήσει σε μια κατάπαυση του πυρός για ακόμα 60 μέρες και από εκεί και πέρα, σε εκείνο το διάστημα των 60 ημερών, θα προσπαθήσουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες να βρουν μια συμφωνία για τα ζητήματα τα οποία δεν έχουν λύσει. Άρα λοιπόν οριστική συμφωνία δεν υπάρχει. Υπάρχει, ας το πούμε, μια συμφωνία για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων που έτσι κι αλλιώς, εδώ και δύο και πλέον μήνες από τους 8 Απριλίου, αυτό είχαμε, με κάποιες εξαιρέσεις και με αψιμαχίες μεταξύ των τριών μερών, με την εμπλοκή και του Ισραήλ, θα έλεγα των τεσσάρων και της Χεζμπολάχ, που περισσότερο, κατά την άποψή μου, να ακούσουμε εδώ και το Μάνο, αποσκοπούσαν, τουλάχιστον ως προς το Ιράν και τις ΗΠΑ, όχι στο να σπάσουν την εκεχηρία και να επιστρέψουν στον πόλεμο, αλλά να στείλουν κάποια μηνύματα η μία στην άλλη πλευρά, μηνύματα ισχύως.
0: Το Ισραήλ συμφωνεί σε αυτό το τελευταίο το οποίο συζητούμε τώρα?
1: Το Ισραήλ, από τη στιγμή, Άρη, που δεν έχει υπάρξει ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν, που δεν έχει υπάρξει εγγύηση, δεν έχουν προκύψει, που θα μπορεί να προκύψουν στο μέλλον, ενώ στην επόμενη συμφωνία και όχι σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Από τη στιγμή που το Ιράν θα μπορούσε να επανακάμψει κάποια στιγμή και να είναι σε θέση και πάλι να στοχεύσει εναντίον του Ισραήλ. Όσο δεν υπάρχουν εγγύησεις ασφαλείας για το Ισραήλ, δεν είμαι καθόλου βέβαιος, μάλλον είμαι απολύτως βέβαιος, ότι αποκλείεται το Ισραήλ να είναι ικανοποιημένο με την οποιαδήποτε συμφωνία, είτε με αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Άλλωστε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι με τις επιχειρήσεις του Ισραήλ σε βάρος της Χεζμπολάχ μπήκαν προβλήματα στο τραπέζι που πιθανό να μην υπήρχαν, έδωσε τη δυνατότητα στο Ιράν να μιλά εξ ονόματος της Χεζμπολάχ, παρά το ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου είπε ότι εμείς δεν θέλουμε την στήριξη κανενός τρίτου κράτους, μπορούμε να τα καταφέρουμε και μόνοι μας. Αμφίβολα μπορεί να τα καταφέρει, αλλά πάντως αυτό είπε. Και για να ολοκληρώσω, για να ακούσουμε και το Μάνο, με τον τρόπο που κινείται η Ισραηλινή ηγεσία, δεδομένου ότι ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβριο, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις και διατηρεί τους μαξιμαλιστικούς στόχους, ενώ δέχεται πιέσεις από αυτούς που φαίνεται ότι μπορούν να έρθουν στην κυβέρνηση. Τους δύο δηλαδή βασικούς του αντιπάλους, όπως λέγαμε και το περασμένο Σάββατο, Άρη, μαζί. Δέχεται πιέσεις για να είναι ακόμα πιο σκληρός απέναντι στο Ιράν. Καταλαβαίνουμε ότι πολύ δύσκολα θα είναι ευχαριστημένος είτε με το μνημόνιο κατανόησης, είτε με μια συμφωνία η οποία δεν θα εξασφαλίζει τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά. Γι' αυτό και ο Νετανιάχου και δημόσια πλέον υπενθυμίζει στον Τραμπ ποιες ήταν οι αρχικές στοχεύσεις και πόσο μακριά είμαστε από αυτές, ή τέλος πάντων πόσο έχει αποκλίνει ο ίδιος ο Τραμπ από αυτές.
0: Ορίστε, αγαπητέ κύριε Καραγιάννη.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες, έτσι νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο για όσους τουλάχιστον παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Το μεγάλο ερώτημα στο μυαλό μου είναι όχι απλώς αυτή η προσωρινή συμφωνία τι θα περιλαμβάνει, αλλά πώς θα διαμορφωθεί η αρχιτεκτονική ασφάλειας στον Περσικό κόλπο, δεδομένου ότι υπάρχουν μεταξύ των Αραβικών Μοναρχιών και των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχουν πια κάποιες εντάσεις, γιατί οι Αμερικανοί δεν προστατεύσαν τις Αραβικές Μοναρχίες, δηλαδή χώρες όπως είναι το Κατά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, δεν τις προστατεύσαν από τις πυραυλικές επιθέσεις των Ιρανών. Δεύτερον, δεν ενημερώσανε, και αυτό νομίζω ότι είναι πια ευρέως γνωστό, δεν ενημερώσαν τις αραβικές ηγεσίες σχετικά με τους αντικειμενικούς σκοπούς. Αλλά ακόμα και για την ίδια την έναρξη επιχείρησης, οι Άραβες περιοχής δεν γνωρίζαν τίποτα, οι Άραβες ηγέτες της περιοχής. Το τρίτο είναι ότι η απόλυτη ταύτιση των Αμερικανών με την κυβέρνηση Νετανιάχου έχει προκαλέσει πάρα πολλούς προβληματισμούς στην περιοχή. Επομένως, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπόγειες εντάσεις ανάμεσα στις αραβικές ηγεσίες και την Ουάσιγκτον. Και το ερώτημα λοιπόν εδώ πέρα είναι πώς αυτός ο πόλεμος, όταν τέλος πάντων τερματιστεί, θα επηρεάσει γενικότερα τη θέση των ΗΠΑ στον Περσικό κόλπο. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι. Το δεύτερο είναι ότι η πολιτική του Ισραήλ, και όταν λέμε η πολιτική του Ισραήλ, εννοώ κυρίως της κυβέρνησης Νετανιάχου, είναι ξεκάθαρο ότι έχει ανοίξει ακόμα περισσότερο το ψυχολογικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ Ιερουσαλήμ και πολλών αραβικών πρωτευουσών. Επομένως, εδώ πια δεν είναι μόνο το Παλαιστινιακό. Το Παλαιστινιακό ούτως ή άλλως δεν αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα πολλών αραβικών καθεστώτων. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι πώς αυτή η νέα πολιτική της κυβέρνησης Νετανιάχου, που είναι μια πολιτική αλλαγή των συνόρων στην πραγματικότητα, τόσο προς το Λίβανο όσο και προς τη Συρία, πώς θα επηρεάσει γενικότερα την θέση του Ισραήλ έναντι των Αράβων και το αντίθετο. Δηλαδή, οι Άραβες μπορεί να επενδύσουν περισσότερο στις σχέσεις τους, κάποιες τουλάχιστον από τις αραβικές χώρες, να επενδύσουν περισσότερο στις σχέσεις τους με την Τουρκία, με το Πακιστάν, με περιφερειακές δυνάμεις, οι οποίες για τους δικούς τους λόγους θέλουν να παίξουν ένα εξορροπητικό ρόλο στην Μέση Ανατολή και βρίσκονται απέναντι από το Ισραήλ. Όχι απέναντι από τους Αμερικανούς, αλλά απέναντι από το Ισραήλ. Άρα υπάρχουν διάφορα ανοιχτά ζητήματα, τα οποία σίγουρα πρέπει να προβληματίσουν τη διεθνή κοινότητα, πρέπει να προβληματίσουν την ίδια την Ευρώπη, γιατί αυτές οι εντάσεις και αυτές οι υπόγειες αντιπαραθέσεις θα επηρεάσουν όχι απλά την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, θα επηρεάσουν και την γενικότερη θέση της Μέσης Ανατολής στην παγκόσμια οικονομία. Σε θέματα ενεργειακής τροφοδοσίας, σε θέματα ελεύθερης ναυσιπλοείας, σε θέματα.
0: Μάλιστα. Αλλά μπροστά σε έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος κάνει τα δικά του, κάνει όλα αυτά τα οποία άλλος τα λέει αλλοπρόσαλα, άλλος τα λέει επιθετικά μπροστά στην Ευρώπη, σε μια αντιπαλότητα με άλλες υπερδυνάμεις. Τελικά, ο Αμερικανός πρόεδρος με αυτά που κάνει κερδίζει ή χάνει, κύριε Καραγιάννη? Λίγα λόγια.
2: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να υποστηρίξει τώρα με σοβαρά επιχειρήματα ότι κερδίζει η Αμερική μέσα από αυτή την μεγάλη αναστάτωση. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ούτε σε πολιτικό επίπεδο, ούτε σε οικονομικό, ούτε σε στρατιωτικό, ούτε σε γεωπολιτικό. Δηλαδή, σε πολιτικό επίπεδο, θα σας έλεγα ότι αυτός ο εξαιρετικά αντιδημοφιλής πόλεμος σίγουρα θα επηρεάσει τους πολιτικούς σχετισμούς στις επικείμενες εκλογές. Οικονομικά, έχει υποστεί μια μεγάλη ζημιά η αμερικανική οικονομία. Μπορεί βέβαια οι βιομηχανίες της άμυνας και της ενέργειας αυτή τη στιγμή να βγάζουν τεράστια κέρδη, αλλά από την άλλη ο πληθωρισμός μέσα στην Αμερική δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να απορροφήσει τώρα η αμερικανική οικονομία ένα τέτοιο πληθωρισμό. Επίσης, μεγάλη ζημιά έχει πάθει η διπλωματική θέση της Αμερικής. Δηλαδή, έχει υπονομευτεί η διπλωματική θέση της Αμερικής. Η Αμερική αυτή τη στιγμή δεν θεωρείται ένας αξιόπιστος συνομιλητής, τουλάχιστον στη Μέση Ανατολή. Αν εξαιρέσει δηλαδή τους Ισραηλινούς που εντάξει έχουν τη δικιά τους ειδική σχέση με την Αμερική, και βέβαια και εκεί μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, γιατί δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα διατηρήσουν αυτή την ειδική σχέση τα επόμενα χρόνια, αλλά οι υπόλοιπες χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, πυλώνες της περιοχής, η Αίγυπτος, το Κουβέι, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εντάξει, όλες αυτές οι χώρες τώρα αργά ή γρήγορα θα επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις με την Αμερική. Αλλά και σε ένα πλανητικό επίπεδο, θα σας έλεγα ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει σε ένα βούρκο και οι μόνοι οι οποίοι σίγουρα αποφελούνται από αυτή την στρατηγική του χάους που έχει υιοθετήσει η Αμερική είναι σίγουρα οι μεγάλοι ανταγωνιστές, όπως είναι η Κίνα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία τώρα ότι η Αμερική δεν βγαίνει ενδυναμωμένη μέσα από αυτόν τον πόλεμο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κωνσταντίνε.
3: Μιας και είμαστε στην Αμερική, θέλω να ρωτήσω τον Μάνο το εξής. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία μετατόπιση της άποψης των Αμερικανών για το Ισραήλ, ακόμα και σε σχέση με τους Παλαιστινίους. Δηλαδή, Μάνο, αν κανείς παρατηρήσει τις μετρήσεις προ 5, δεν θα πω 10, 15 και 20 ετών, όπου ήταν συντριπτικά υπέρ των Ισραηλινών σε αυτή τη διαμάχη με τους Παλαιστινίους οι Αμερικανοί, διαβάζουμε μετρήσεις οι οποίες λένε σήμερα που μιλάμε ότι το 56% των Αμερικανών υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους και μόλις το 42% τους Ισραηλινούς, και μάλιστα αν κανείς πάει στους δημοκρατικούς ή και σε ηλικίες κάτω των 50, αυτά τα νούμερα μεγαλώνουν σε βάρος του Ισραήλ. Από την άλλη, το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι παραμένει πάρα πολύ ισχυρό. Και δυσκολεύομαι να θυμηθώ, πες μου εσύ, Μάνο, άλλες περιπτώσεις πλην του Ρέιγκαν με τον Λίβανο και του πατέρα Μπους, όπου να υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση κάποιου Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με το Ισραήλ. Ακόμα και ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν, που δεν ήταν καλύτεροι των σχέσεων με τον Νετανιάχου σε προσωπικό επίπεδο, βλέπεις εσύ, επειδή μίλησες για ενδεχόμενη αλλαγή στη σχέση τα επόμενα χρόνια, πώς το βλέπεις όλο αυτό να εξελίσσεται? Υπάρχει καταρχάς μια δυσαρμονία, είναι σαφής, μεταξύ κοινωνίας και πολιτικών. Γιατί η πλειονότητα των πολιτικών της ΗΠΑ, οι πάτες των πάρα πολλοί, έχουν αποκαλέσει έως και στενές σχέσεις με το Αμερικανο-Εβραϊκό Λόμπι. Πώς βλέπεις λοιπόν όλο αυτό να εξελίσσεται?
2: Καταρχάς να πούμε ότι όταν λέμε Αμερικανο-Εβραϊκό Λόμπι, δεν είναι ακριβής ο όρος αυτός. Δηλαδή υπάρχει ένα λόμπι που προέρχεται από την ίδια την Αμερικανο-Εβραϊκή κοινότητα, δηλαδή υπάρχουν επιφανείς Αμερικανοί εβραϊκής καταγωγής που είναι χρηματοδότες των δύο κομμάτων, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που υπάρχει εκεί έξω είναι το φιλοϊσραηλινό λόμπι, το οποίο το φιλοϊσραηλινό λόμπι περιλαμβάνει και πολλούς ανθρώπους και οργανώσεις οι οποίες είναι μη εβραϊκής καταγωγής. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί εκατομμύρια για την ακρίβεια ευαγγελιστές που βρίσκονται στο νότιο κομμάτι και στις μεσοδυτικές πολιτείες των Αμερικανών, που υποστηρίζουν πολύ έθερμα το Ισραήλ για θρησκευτικούς κυρίως λόγους. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυνάμεις μέσα στην Αμερική που υποστηρίζουν για διαφορετικούς λόγους το Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα η αλήθεια είναι ότι ζούμε κατά κάποιο τρόπο ιστορικές στιγμές ό,τι αφορά την επιρροή που έχει το φιλοϊσραηλινό λόμπι, δηλαδή έχει φτάσει στο απόγειο αυτή η επιρροή, και ταυτόχρονα ιστορικές στιγμές υπό την έννοια ότι υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις που περιέγραψε. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσφορία μέσα σε ένα σημαντικό κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας για το ζήτημα αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και υπάρχουν πολλές φωνές οι οποίες αμφισβητούν αυτή την ειδική σχέση. Έχει για μένα τεράστιο ενδιαφέρον ότι κάποιες από αυτές τις φωνές προέρχονται από την ίδια την Αμερικανο-Εβραϊκή κοινότητα. Δηλαδή άνθρωποι από τη διανόηση, από το χώρο των τεχνών, οι οποίοι είναι εβραϊκού θρησκεύματος, νιώθαν όλα αυτά τα χρόνια κοντά στο Ισραήλ, αλλά νιώθανε στην πραγματικότητα κοντά σε ένα Ισραήλ το οποίο δεν υπάρχει πια. Δηλαδή νιώθανε κοντά σε ένα Ισραήλ το οποίο ήταν πιο κοσμικό, ήταν πιο φιλελεύθερο, ήταν πιο προοδευτικό, ήταν ένα Ισραήλ το οποίο ήθελε να δώσει μια ευκαιρία στην ειρήνη, ας το πω λίγο έτσι. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ που υπάρχει, που είναι ένα Ισραήλ που είναι πιο ανταγωνιστικό, είναι πιο επιθετικό, είναι πιο συντηρητικό, αυτό το Ισραήλ αποθεί πάρα πολλούς Αμερικανοεβραίους, και κάποιοι από αυτούς που εγώ τους γνωρίζω και προσωπικά, κάποιοι δηλαδή που είναι και συνάδελφοί μας από μεγάλα πανεπιστήμια της Ανατολικής Αχθής, όπως το University of Pennsylvania, όπως είναι το Harvard, όπως είναι το Princeton, έχουν βγει αυτοί οι καθηγητές Αμερικανοεβραϊκής καταγωγής ανοιχτά εναντίον του Ισραήλ, κυρίως δηλαδή εναντίον της κυβέρνησης Νατανιάχου, και ασκούν μια πολύ σκληρή κριτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή ότι υπάρχει ένα ψυχολογικό χάσμα πια ανάμεσα σε ένα σημαντικό μέρος της Αμερικανοεβραϊκής κοινότητας και του ίδιου του Ισραήλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το λόμπι, το λόμπι, κοιτάξτε, επειδή έχει παίξει βρώμικα, όπως παίζουν όλα τα λόμπι στην Αμερική, τα λόμπι λομπίστες παίζουν βρώμικα, υπό την έννοια ότι χρησιμοποιούν τη ροή του πολιτικού χρήματος για να ασκήσουν μια επιρροή στο Κογκρέσο. Αυτό εννοώ παίζουν βρώμικα εντός εισαγωγικών. Γιατί εντάξει, δεν μπορούν, υπάρχουν κανόνες και υπάρχει σκληρή νομοθεσία μέσα στην Αμερική που κάποια πράγματα δεν επιτρέπει να τα κάνεις, αλλά σίγουρα έχουν μια δυσανάλογη επιρροή στην διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Υπάρχουν και μέσα στο Κογκρέσο πια φωνές, όπως ο Τόμας Μάση, ο οποίος έχασε και την έδρα του πρόσφατα, είναι ρεπουμπλικάνος κόγκρεσμαν, ο οποίος τώρα διανύει τους τελευταίους μήνες της θητείας του και έχει βγει πολύ έτσι ανοιχτά εναντίον της οργάνωσης AIPAC, έχει αρχίσει και θέτει συστήματα τα οποία είναι ξεχασμένα στον αμερικανικό δημόσιο διάλογο, όπως για παράδειγμα η επίθεση που δέχτηκε ένα αμερικανικό πλοίο το 67, το πλοίο Liberty είχε δεχτεί μια επίθεση από τους Ισραηλινούς, είναι μια παλιά υπόθεση που πολλοί την έχουν ξεχάσει, αλλά αυτή η αεροπορική επίθεση τότε που έγινε εναντίον του αμερικανικού πλοίου, που ήταν ένα κατασκοπευτικό πλοίο των Αμερικανών που παρακολουθούσε τον πόλεμο τότε των 6 ημερών, οδήγησε στην απώλεια 34 ναυτών. Και αυτό το ξεχασμένο θέμα, ας πούμε, το έχει ξαναφέρει αυτό στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, τι έκανε? Πριν λίγες μέρες προσκάλεσε όσους έχουν τέλος πάντων επιβιώσει από αυτό το περιστατικό, τους αναπομείναντες ναύτες, στο Κογκρέσο, κάνανε μια press conference. Ξαναθέσανε το θέμα ότι το Ισραήλ τότε είχε επιτεθεί όχι τυχαία αλλά πολύ έτσι στρατηγικά εναντίον αυτού του κατασκευαστικού πλοίου των Αμερικανών, ότι οι Αμερικανοί να μην μπορέσουν να συλλέξουν πληροφορίες. Θέλω να πω δηλαδή ότι ανοίγουν παλιές πληγές, ανοίγουν παλιές υποθέσεις στο αμερικανικό δημόσιο διάλογο, και αυτό για μένα καταδεικνύει κάτι. Καταδεικνύει ότι πίσω από αυτή τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ αρχίζουν πια και δημιουργούνται εντάσεις και υπάρχει ένα ψυχολογικό χάσμα το οποίο κάποια στιγμή θα έρθει στην επιφάνεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
3: Αυτό, Μάνο, ακόμα και αν έχουμε αλλαγή ηγεσία στο Ισραήλ και μία άλλη ηγεσία με διαφορετική ατζέντα, ή πιστεύεις ότι έτσι κι αλλιώς έχει μετατοπιστεί η πολιτική ζωή του Ισραήλ προς μία τέτοια κατεύθυνση που ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός δύσκολα θα δούμε διαφοροποίησεις? Επίσης και κάτι ακόμα, όταν ο Τραμπ, γιατί εγώ έχω μια άλλη ανάγνωση σε σχέση με αυτή που έχουν οι περισσότεροι, λέει στον Χέρτζοκ, τον πρόεδρο του Ισραήλ, δώσε χάρη στον Νετανιάχου, πιστεύεις ότι το λέει γιατί όπως οι περισσότεροι ισχυρίζονται θέλει ο Νετανιάχου να παραμείνει στα πράγματα, ή μήπως για να έχει μια διέξοδο ο Νετανιάχου, ώστε ακόμα και αν χάσει τις εκλογές να μπορεί να βρεθεί εκτός χωρίς να κινδυνεύει να περάσει τα κάγκελα της φυλακής, ή τέλος πάντων να έχει προβλήματα, για να μην είμαστε υπερβολικοί με τη δικαιοσύνη?
2: Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ίδια την πορεία του Ισραήλ, οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση. Το Ισραήλ θα γίνει περισσότερο θρησκευόμενο, περισσότερο συντηρητικό, όχι απαραίτητα περισσότερο επιθετικό, αλλά σε ό,τι αφορά τώρα την εξωτερική του και αμυντική του πολιτική, αλλά σε ό,τι αφορά τις δημογραφικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί μέσα στο ίδιο του Ισραήλ, θεωρώ ότι αυτό είναι μια μη αναστρέψιμη πορεία. Δηλαδή, οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι αυτή τη στιγμή είναι ένα, νομίζω, 14% του πληθυσμού, με πολύ αυξητικές τάσεις. Γενικά η κοινωνία ίδια αλλάζει. Δηλαδή υπάρχουν δύο Ισραήλ στην πραγματικότητα. Το πρώτο το Ισραήλ είναι το Ισραήλ του Τελαβίβ, για όποιον έχει πάει στο Τελαβίβ καταλαβαίνει τι λέω, που είναι ένα κοσμικό Ισραήλ, προοδευτικό, ανοιχτό. Στην υπόλοιπη, ας πούμε, Μέση Ανατολή κατά κάποιο τρόπο, στην Ευρώπη, στην Δύση. Και υπάρχει και ένα Ισραήλ, το οποίο το Ισραήλ της Ιερουσαλήμ, των συντηρητικών προαστίων. Ένα Ισραήλ το οποίο, εντάξει, είναι πιο εσωστρεφές, είναι πιο μονοεθνικό, είναι ένα Ισραήλ το οποίο δεν θέλει στην πραγματικότητα να συνυπάρξει με άλλους πληθυσμούς. Επομένως, εντάξει, εδώ υπάρχουν απόψεις, αλλά θεωρώ ότι περισσότεροι συγκλίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Το Ισραήλ αλλάζει δημογραφικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πολιτικές αλλαγές μέσα στο ίδιο το Ισραήλ ως γνωστόν έχει πάντα κυβέρνηση συνασπισμού. Δεν υπάρχουν μόνο κομματικές κυβερνήσεις. Υπάρχει ένας κατακρεματισμός του πολιτικού συστήματος. Τώρα, τι θα συμβεί όταν θα αλλάξει κάποια στιγμή νομοθελειακά ηγεσία και θα έρθει στην εξουσία μια άλλη ομάδα, δεν το γνωρίζω. Αλλά το βέβαιο για μένα είναι ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει υιοθετήσει μια στρατηγική, μια επιθετική στρατηγική αλλαγή των συνόρων, κυρίως στο βόρειο μέτωπο, δηλαδή στο Λίβανο, στη Συρία, που σε συνδυασμό με το ότι έχει συμβεί στη Γάζα και στις Παλαιστινιακές περιοχές Δυτικής Οροχθής, είναι πολύ δύσκολα υπερασπίσιμες αυτές οι πολιτικές του Ισραήλ. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα εύκολα κάποιος Ευρωπαίος, και έχουμε φτάσει πια να είναι πολύ δύσκολο για έναν Ευρωπαίο πολιτικό να υπερασπιστεί αυτές τις πολιτικές του Ισραήλ στη Γάζα, στη Δυτική Οχθή.
0: Για το Ισραήλ όμως, και κάνω διακοπή εδώ για να πάμε στο διάλειμμα, όμως είναι η ίδια τους η ζωή. Δηλαδή το ότι τους επιτίθενται έχει να κάνει και με την ύπαρξή τους. Υπαρξιακό είναι για αυτούς το ζήτημα, και θα ήθελα από αυτό να ξεκινήσουμε μόλις επιστρέψουμε, αγαπητέ Μάνο Καραγιάννη και Κωνσταντίνε Φίλη, εάν η κοινωνία του Ισραήλ είναι αντίθετη στον πόλεμο με το Ιράν. Για να ανοίξουμε να δούμε λίγο και ποια είναι η εκτίμησή σας για το ίδιο το Ιράν σε αυτή την τριγωνική σχέση ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ, μια που καλύπτετε και οι δύο με τα σχόλιά σας και τις προσεγγίσεις σας και τις αναλύσεις σας το σήμερα και το πιθανώς αύριο. Τα λέμε σε λίγο μετά το διάλειμμα.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκρατς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκρατς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε
9: Κόσμος 96,5.
10: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
11: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
10: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
11: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
10: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
11: Τι ερώτηση.
10: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
11: Αυτό ξαναπες.
10: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
12: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
15: Στόχος μας η ποιότητα.
14: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
15: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
14: Σιδηρικά,
15: υδραυλικά.
14: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
15: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
14: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
15: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
18: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
19: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας,
2: παρακολουθείτε την τελευταία μας για αυτή την περίοδο συζήτηση περί της γεωπολιτικής γεωστρατηγικής με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Σήμερα φιλοξενούμε τον Μάνο Καραγιάννη. Ο Κωνσταντίνος Φίλης διδάσκει στο Αμερικανικό Κολέγιο, ο Μάνος Καραγιάννης καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Καλημέρα και στους δύο. Κωνσταντίνε και αγαπητέ Μάνο, και να γυρίσω και εγώ στον Ενικό. Λοιπόν, αυτός ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι ένα θέμα που αφορά όλη την κοινωνία ή ο Νετανιάχου παίζει με ένα κομμάτι της κοινωνίας, ας πούμε τους υπερεθνικιστές, να πω έτσι. Κωνσταντίνε, ορίστε.
3: Αυτό που ξέρουμε, Άρη, είναι ότι η πλειονότητα των Ισραηλινών, πάνω από 70%, υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ θα πρέπει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του σε βάρος Χεσμολάχ στο Λίβανο. Ένα ποσοστό περίπου 70% υποστηρίζει ότι θα πρέπει το Ισραήλ να δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας εντός του Λιβάνου. Άρα μιλάμε για 7 στους 10 Ισραηλινούς. Και βέβαια, η επίσης πλειονότητα των Ισραηλινών εκτιμά ότι τώρα ήταν και είναι η χρυσή ευκαιρία για να τελειώνει το Ισραήλ με το Ιράν. Έχω την εντύπωση ότι ένα μεγάλο κομμάτι της Ισραηλινής κοινωνίας, και περιέγραψε πολύ ορθά ο Μάνος πριν τις δημογραφικές μεταβολές, έχει μία ψευδαίσθηση ότι το Ισραήλ μπορεί να πολεμά ανελαίητα ατέρμονους πολέμους για να εξασφαλίσει την ασφάλειά του. Ενώ στην πραγματικότητα το δόγμα του Μπεν Γκουριόν, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του Ισραήλ, είναι ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να έχει την δυνατότητα να λειτουργεί και να πολεμά σύντομους πολέμους με επιτυχία, όπως το έχει κάνει άλλωστε στο παρελθόν. Ο πόλεμος σήμερα και τα μέτωπα του Ισραήλ συμπληρώνουν σε λίγους μήνες 3 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολύς καιρός. Και είναι πολύς καιρός γιατί στο δόγμα του Μπεν Γκουριόν υπήρχε και η λογική του εφέδρου. Λόγω διάρκειας, αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο ένας έφεδρος να συμμετέχει σε ένα πόλεμο τριετίας. Και έχουμε μάλιστα δηλώσεις ενός πρώην αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ο οποίος λέει ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, χρειαζόμαστε 5 και 6 IDF, δηλαδή στρατούς, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Επομένως, η δική μου ανησυχία είναι κατά πόσο, και βέβαια θέλουμε να ακούσουμε το Μάνο, οι Ισραηλινοί σήμερα σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν υιοθετήσει την άποψη, λόγω του σοκ της 7ης Οκτωβρίου του 23, το οποίο θα πω για πολλωστή φορά ότι είναι σε κάποιο βαθμό αντίστοιχο της 11ης του 2001 και του σοκ που υπέστησαν οι Αμερικανοί, που άλλαξε την ατζέντα των Αμερικανών έκτοτε. Και επίτρεψε μου εδώ, Άρη, όπως το κουβεντιάσαμε την περασμένη φορά, να πω ότι ό,τι συνέβη το 2001 ενίσχυσε τα άκρα, φέρνοντας από τη μία τον Μπαράκ Ομπάμα στην Προεδρία και από την άλλη τον Ντόναλντ Τραμπ. Κλείνω την παρένθεση αυτή για τους Αμερικανούς. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το ψυχολογικό σοκ που οι Ισραηλινοί υπέστησαν έχει φέρει στην επιφάνεια δυνάμεις οι οποίες έχουν μία, θα το ξαναπώ, ψευδαίσθηση, επικίνδυνη ψευδαίσθηση για το Ισραήλ και για την περιφερειακή σταθερότητα και γενικότερα για τις ανακατατάξεις, ότι το Ισραήλ θα μπορεί να πολεμά αέναος και να πετυχαίνει έτσι το στόχο της εγγύησης, της κατοχύρωσης της ασφαλείας.
2: Ορίστε, κύριε Καραγιάννη.
19: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω 2-3 σημεία. Το πρώτο είναι ότι το Ισραήλ, όλοι πρέπει να θυμόμαστε ότι ιδρύθηκε από ανθρώπους που είχαν επιβιώσει από το ολοκαύτωμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ήταν αρχικά μια χώρα που θεωρήθηκε τότε, δηλαδή στα τέλη δεκαετία του 40 όταν ιδρύθηκε το Ισραήλ, θεωρήθηκε μια χώρα μάλλον σοσιαλιστική. Έτσι, γι' αυτό και μια από τις πρώτες χώρες, αν θυμάμαι καλά, ήταν η δεύτερη που αναγνώρισε το Ισραήλ, ήταν η Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή, το Ισραήλ της δεκαετίας του 40, του 50, του 60 ήταν μια χώρα που μάλλον είχε σοσιαλιστικές τάσεις. Και βέβαια αυτή, εντάξει, ήταν και η κληρονομιά του σιωνιστικού κινήματος, την κληρονομιά των κιμπούτς και το καθεξής. Το Ισραήλ όμως από τη δεκαετία του 80 και μετά, και πάλι εδώ πέρα παίζει ένα κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της πολιτικής κουλτούρας και στρατιωτικής φιλοσοφίας του Ισραήλ, ο Λίβανος. Μετά την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο, το Ισραήλ άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο μιλιταριστική κοινωνία. Δηλαδή άρχισε να μπαίνει σε μια τροχιά ατελείωτων πολέμων. Υπήρχε βέβαια η τυφάντα, η πρώτη τυφάντα του 87, όπου εντάξει εκεί πέρα για πρώτη φορά βρέθηκε αντιμέτωπο με τον όγκο του παλαιστινιακού πληθυσμού. Έτσι, δηλαδή οι Παλαιστίνοι τι έχουν κάνει προκειμένου να εξορροπήσουν την Ισραηλινή στρατιωτική ισχύ? Έχουν χρησιμοποιήσει το πληθυσμιακό τους μέγεθος και το ρυθμό πληθυσμιακής ανάπτυξης που έχουν για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κατάσταση της κατοχής. Με λίγα λόγια, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, έχει πετύχει να έχει μια τεράστια σαουδική ισχύ και με τη βοήθεια των Αμερικανών και χάρη στη δικιά του αμυντική βιομηχανία. Αλλά αυτή η υπερεπένδυση στην σκληρή ισχύ πολλές φορές το οδηγεί σε στρατηγικά λάθη. Σε μεγάλα στρατηγικά λάθη, όπως είναι η περίπτωση του Λιβάνου. Δηλαδή, στο Λίβανο υπήρχε μια κατοχή του νότου Λιβάνου από το 1985 μέχρι το 2000. Αυτό το γεγονός και μόνο επέτρεψε στη Χεσμπολά να γιγαντωθεί και να γίνει αυτό που είναι σήμερα ένα κράτος εν κράτη. Έτσι, η Χεσμπολά δεν υπήρχε.
2: Για να καταλάβουμε την ιστορία στο νότιο Λίβανο. Συγγνώμη, αυτό θέλω να καταλάβω. Μετά τον πόλεμο εκεί της περίοδου 2006 και τα λοιπά, εκείνο το καλοκαίρι, η τελευταία φάση των συράξεων είναι εμπλοκή της επιθετικής τακτικής του Ισραήλ στη Χεσμπολάχ ή το ότι η Χεσμπολάχ του στέλνει πυράβλους. Για να καταλάβουμε. Δηλαδή, φταίει το Ισραήλ ή φταίνει οι άλλοι.
19: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θέλω να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός.
2: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Τη γνώμη σας.
19: Ναι. Όσο γίνεται πιο αντικειμενικός, γιατί εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για την Ελληνο-Ισραηλινή σχέση.
2: Φύγαμε από το Ελληνο-Ισραηλινή. Όχι, τώρα εξετάζουμε το τρίγωνο. Το τρίγωνο Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ.
19: Με το Ισραήλ. Μιλάμε τώρα με βάση τα δεδομένα της περιοχής. Κοιτάξτε, ναι. Εγώ επαναλαμβάνω, η Χεσμπολά δεν θα υπήρχε αν δεν είχε προηγηθεί αυτό το μεγάλο στρατηγικό σφάλμα των Ισραηλινών να ξεκινήσουν κατοχή του Νότιου Λιβάνου. Στη συνέχεια όμως, η αποχώρηση των Ισραηλινών το 2000 από το Νότιο Λίβανο ενδυνάμωσε περαιτέρω την Χεσμπολά, η οποία εντάξει έχει μια ειδική σχέση με τη σειρά της με το καθεστώς της Τεχεράνης. Και φυσικά μετά, λόγω αυτής της αυτοπεποίθησης που είχε η Χεσμπολά, είχαμε τον πόλεμο του 2006 που το ξεκίνησε η Χεσμπολά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Στη συνέχεια είχαμε μια έκρηθη κατάσταση από το 2006 μέχρι το 2023. Δηλαδή αυτά τα χρόνια από το 6 μέχρι το 23 είχαν πάντα μεθοριακά επεισόδια μεταξύ Χεσμπολά.
2: Είναι το Ισραήλ στο στόχαστρο του Ιράν που έχει εκπεφρασμένη ιδεολογική θέση να εξαφανίσει το Ισραήλ. Το αποδεχόμαστε αυτό ή δεν το αποδεχόμαστε?
19: Φυσικά και το αποδεχόμαστε. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επίσης για το γεγονός ότι το 23, τον Οκτώβριο του 23, η Χεσμπολά ξεκίνησε να επιτίθεται το Βόρειο Ισραήλ προκειμένου να αποσυμφοριστεί κάπως η πίεση που ένιωθε η Χαμάς στη Γάζα μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Αυτά πια είναι ξεκάθαρα. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να τα αφισβητήσει τα γεγονότα.
2: Άρα όμως, το Ιράν θα είναι χώρα παρίας ή θα είναι χώρα κανονική, ένα κράτος κανονικό που δεν θα υποστηρίζει κατά τη δική μου προσέγγιση τρομοκρατικές οργανώσεις κατά άλλους εκεί που θα επιτίθενται στο Ισραήλ. Ας πούμε που δεν είναι τρομοκράτες. Το τρομοκράτες πες το λέω εγώ, πορτοσάλτε. Άλλος μπορεί να πει
19: Λίβανο,
2: όχι είναι.
19: Για το Λίβανο ρώτησες.
2: Και για το Λίβανο και για τη Χαμάς. Δηλαδή το κράτος του Ισραήλ θα το αφήσουν να ζει σε μια ηρεμία ή θα του ρίχνουν τους πυράβλους.
19: Κοίτα, Άρη, το Ισραήλ, όπως κάθε χώρα μέλος του ΟΗΕ, έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα με βάση το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Δεν έχει περισσότερο ή λιγότερο δικαίωμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάθε φορά να λέμε το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όλες οι χώρες έχουν το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όταν λοιπόν δέχονται επιθέσεις, είτε είναι συμβατικές είτε είναι τρομοκρατικές, έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν. Το ερώτημα εδώ πέρα όμως δεν είναι αυτό στο μυαλό μου. Το ερώτημα είναι εάν οι πράξεις, οι κινήσεις, οι ενέργειες του Ισραήλ είναι τελικά αντιπαραγωγικές ή όχι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι ασφαλέστερο. Είναι ασφαλέστερο με την εισβολή που έχει ξεκινήσει στο Νότιο Λίβανο. Η Χεσμπολά μπορεί να ιτηθεί στρατηγικά. Η δικιά μου απάντηση, και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τις Ισλαμιστικές οργανώσεις από το 2004, επομένως θεωρώ ότι έχω ας πούμε το δικαίωμα να εκφέρω μια άποψη. Η Χεσμπολά δεν μπορεί να ιτηθεί στρατηγικά. Η επίλυση αυτού του προβλήματος πρέπει να έρθει μέσα από τον ίδιο τον Λίβανο. Δηλαδή πρέπει οι ίδιοι Λιβανέζοι, οι ίδιες Λιβανέζικες δυνάμεις, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Μα αυτό υπάρχει Λίβανος ως κράτος. Όχι, η Χεσμπολά κάνει κουμάντο.
19: Η Χεσμπολά και να την οδηγήσουν σε ένα αφοπλισμό της Χεσμπολά.
2: Μα δεν παραδίδει τα όπλα η Χεσμπολά, αφού δεν τα παραδίδει.
19: 100
2: φορές έγινε προσπάθεια.
19: Εντάξει, υπάρχουν
2: και βρίσκανε δικαιολογίες πάντα και τα κρατούσαν
19: το Αλτζαζίρα, τη σελίδα του Αλτζαζίρα για τις εσωτερικές εργασίες μέσα στη σιτική κοινότητα. Η σιτική κοινότητα δεν είναι μονολυθική. Είναι η μεγαλύτερη κοινότητα, τη σκεφτική κοινότητα μέσα στο Λιβάνο. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Δηλαδή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει 40%, μπορεί και παραπάνω. Και μέσα στην ίδια τη σιτική κοινότητα, ενώ εντάξει τυπικά υπάρχει ας πούμε, υποστήριξη προς τη Χεσμπολά, στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Ότι η Χεσμπολά το έχει παρακάνει ότι η ενέχιση Χεσμπολά. Επειδή
2: δεν τους μαζεύουν όμως.
19: Εντάξει, αυτά τα ζητήματα δεν επιλύονται από τη μια μέρα στην άλλη. Πάντως, το να ξαναξεκινήσει το Ισραήλ μια εισβολή και να αρχίσει να καταλαμβάνει ένταφος, όπως το έκανε από το 85 μέχρι το 2000, και να δώσει τη δικαιολογία, το δικαίωμα στην Χεσμπολά να αυτοπαρουσιάζεται ως μια απελευθερωτική οργάνωση, αλλά δεν είναι λύση στο πρόβλημα.
2: Αλλά τι να κάνει, να τρώει ρουκέτες στο κεφάλαιο, αυτό δεν καταλαβαίνω.
19: Έχει βρει τώρα διάφορους τρόπους.
2: Μισό λεπτό, αγαπητέ Μάνο. Δηλαδή να κάνετε να τρώει πυραυλούς.
19: Όχι, όχι.
2: Πολιτικά έχουμε μια αδύναμη κυβέρνηση. Μισό λεπτό, όπως τα καταλαβαίνω εγώ. Αν μου επιτρέπεις, μισό λεπτό. Έχουμε μια αδύναμη κυβέρνηση στο Λίβανο, που δεν μπορεί να κουμαντάρει καθόλου το κομμάτι Χεζμπολάχ. Ακόμη και ήδη μέσα οι Σιίτες, αυτούς που σωστά να πάρουμε το σοβαρό κομμάτι των Σιιτών, πάλι δεν μπορεί να τους ηρεμήσει. Πάλι να τους πει καθίστε κάτω να πάνε να δούμε να ησυχάσουμε, ούτε εκείνοι να ρίχνουν, ούτε κι εμείς να ρίχνουμε. Δεν το βλέπω να γίνεται.
19: Ναι, πάντως δεν υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις. Αυτό θέλω να στο καταστήσω σαφές. Με βάση τη βιβλιογραφία και με βάση τη διεθνή πρακτική, δεν μπορείς τέτοιου είδους οργανώσεις να τις νικήσεις στρατιωτικά. Γιατί αυτές οι οργανώσεις έχουν καλώς κακώς έχουν βαθιές ρίζες. Επίσης, η Χεζμπολάχ αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί σε ένα κανονικό στρατό με τη δικιά της, ας πούμε, προσαρμοστικότητα, με τη δικιά της στρατιωτική καινοτομία. Δηλαδή, ας δούμε τώρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Καταστράφηκε ένα μεγάλο κομμάτι του πυραυλικού προγράμματος της Χεζμπολάχ. Αυτό ήταν μια επιτυχία της Ισραηλινής πλευράς. Σκοτώθηκαν οι περισσότεροι διοικητές της οργάνωσης, ακόμα και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, ο Χασάν Νασράλα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάθε μέρα υπάρχουν τουλάχιστον 10 απώλειες των Ισραηλινών, είτε δηλαδή έχουν σκοτωθεί, είτε έχουν βαριά τραυματιστεί στρατιώτες. Το Ισραήλ δεν μπορεί να αντέξει κάθε μέρα να χάνει 10-15 στρατιώτες στο Νότιο Λίβανο. Αυτό συνέβη από το 1985 μέχρι το 2000. Σκοτωθήκαν πάνω από 1.000 στρατιώτες του Ισραήλ, που ήταν μεγάλος αριθμός για μια χώρα. Όπως είπε πριν ο Κωνσταντίνος, βασίζεται κυρίως στους εφέδρους, και αναγκάστηκε τότε ο πρωθυπουργός Μπάρακ να αποσύρει τα στρατεύματα, ταπεινωτικά κιόλας το έκανε αυτό, έγινε με ένα ταπεινωτικό τρόπο, να αποσύρει τα Ισραηλινά στρατεύματα κατοχής από τον Νότιο Λίβανο. Άρα η λύση στο πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να έρθει μόνο με τη δύναμη των όπλων. Αυτό είναι το λάθος που κάνει το Ισραήλ. Θεωρεί ότι η στρατιωτική του υπεροπλία μπορεί να αλλάξει για πάντα κάποια δεδομένα. Δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή χρειάζεται, για να εξηγήσω και τι εννοώ ως λύση. Χρειάζεται η εμπλοκή μεγάλων αραβικών χωρών όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
2: Είχανε πάει να κάνουν τη συμφωνία με το Ισραήλ και κάνανε η Χαμασέη.
19: Τα ταλάγματα μπορεί να είναι πολιτικά, μπορεί να είναι οικονομικά. Είναι
2: μια σύμφωνη, αλλά εκεί που ετοιμαζόταν.
19: Δεν υπάρχει λύση.
2: Ναι, μισό λεπτό, Μάνο. Εκεί που ετοιμαζόταν να κάνει η Σαουδική Αραβία τη συμφωνία με το Ισραήλ, πήγαν οι Χαμασέη και του ξεκλήρισαν στα καλά καθούμενα. Κάτι βουκαράδε και κάτι παιδάκια που πήγαν στο φεστιβάλ. Μα θέλουν αυτοί οι ειρήνη. Συγγνώμη δηλαδή, για μην χανόμαστε. Συμφωνώ το ότι δεν βγάζει ο πόλεμος. Συμφωνώ το Νατανιάχου εκείνο. Συμφωνώ το ένα. Αλλά η 7η Οκτωβρίου του 23, γιατί έγινε αυτό το μακελιό? Γιατί τους φάξανε?
19: Έγινε ακριβώς για τον λόγο που περιέγραψες. Αυτός ήταν ο στρατηγικός στόχος.
2: Ναι, αλλά όταν έχεις ένα τέτοιο στρατηγικό στόχο, εσύ θα του πας με λουλουδάκια, δεν γίνεται
19: όχι,
2: έτσι δουλειά.
19: Όχι, βέβαια, και γι' αυτό κανείς, τουλάχιστον στην πρώτη φάση των επιχειρήσεων στη Γάζα, του Ισραήλ ενώ, κανένας χέφρον και σοβαρός άνθρωπος δεν άσκησε κριτική. Η κριτική άρχισε να ασκείται όταν υπήρχαν δυσανάλογα μεγάλες απώλειες αμάχων. Πάντως.
2: Ναι, αλλά ξεκλήριζε από κάτω, ναι, αλλά όσο περπατούσαν, ανακαλύπτανε τα λαγούμια. Τα οποία λαγούμια ξαναβρίσκουν στο Νότιο Λίβανο. Λαγούμια βρίσκουν.
19: Πάντω. Ο Νότιος Λίβανος είναι σκαμμένος, έχει δίκιο. Έχουν γίνει όλα τα χωριά των Σιητών και κάποιες κομοπούλες έχουν γίνει φρούρια της οργάνωσης.
2: Δεν και είναι οι στρατιώτες μαζί και οι πολίτες.
19: Εγώ θα τολμήσω, Άρη, ναι. Να κάνω μια εκτίμηση για τα επόμενα χρόνια. Συνήθως αποφεύγω να κάνω τις εκτιμήσεις, αλλά επειδή νιώθω μεγάλη αυτοπεποίθηση στα θέματα που αφορά το πολιτικό Ισλάμ, εγώ θα την κάνω την εκτίμηση για να καταγραφεί τώρα στην εκπομπή σου. Ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων του Νότιου Λιβάνου, Σιήτες, οι οποίοι έχουν προσφυγοποιηθεί, οι οποίοι έχουν χάσει τους δικούς τους, οι οποίοι έχουν τραυματιστεί και έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους και πάνε προς το κεντρικό κομμάτι του Λιβάνου, πάνε κυρίως προς τη Βηρυτό. Αυτοί οι άνθρωποι θα ριζοσπαστικοποιηθούν και αυτοί οι άνθρωποι τα επόμενα χρόνια θα στρατολογηθούν από τη Χεζμπολάχ και θα γίνουν βοβιστές της αυτοκτονίας, θα γίνουν πολεμιστές της Χεζμπολάχ, θα γίνουν τρομοκράτες, ό,τι θέλει μπορεί να τους πει κάποιος. Αυτή θα είναι η κατάσταση. Δηλαδή θα υπάρχει ένας φαύλος κύκλος βίας, ο οποίος δεν θα σταματήσει ποτέ και όπως πολύ σωστά είπε ο Κωνσταντίνος και συμμερίζομαι αυτό το συμπέρασμα, η κοινωνία του Ισραήλ παλεύει ενάντια στον χρόνο. Δεν έχει τις αντοχές μια μεσοαστική, δημοκρατική, φιλελεύθερη, δυτικού τύπου κοινωνία να πολεμάει για δεκαετίες. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα κάποια στιγμή, ίσως τώρα, εντάξει, λόγω της έντασης του πολέμου δεν είναι η σωστή χρονική συγκυρία, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος σε μια διπλωματική διευθέτηση κάποιων ζητημάτων. Δεν μιλάω για το Παλαιστινιακό. Το Παλαιστινιακό είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι δεν μπορεί εύκολα να επιληθεί. Αλλά σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, επειδή υποτίθεται ότι οι Ισραηλινοί δεν έχουν εδαφικές διεκδικήσεις, δηλαδή οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι δεν θέλουν να καταλάβουν το έδαφος για να το προσαρτήσουν, θα έπρεπε να βρεθεί μια άλλη λύση. Όπως και στο θέμα της Συρίας, γιατί και στη Συρία έχουμε Ισραηλινή εισβολή, υποτίθεται τώρα για να υποστηριχθούν οι Δρούζοι. Λένε ότι οι Δρούζοι είναι αδέλφια των Ισραηλινών. Εντάξει, όλα αυτά τώρα είναι αφηγήματα του Νατανιάχου. Πάντως, το Ισραήλ, για να συνοψίσω τη σκέψη μου, παλεύει ενάντια στον χρόνο. Η σχέση του με την Ευρώπη έχει διαταραχθεί, η σχέση του με ένα μεγάλο κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας έχει διαταραχθεί. Δεν μπορεί συνεχώς να παλεύει λοιπόν μόνο του. Πρέπει να κάνει κάποιες επιλογές. Και οι επιλογές, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να είναι μόνο βασισμένες στη σκληρή στρατιωτική του ισχύ.
2: Κωνσταντίνε, έχεις το λόγο. Εγώ αποσύρωμένο αστειεύομαι. Ο επίλογος σας.
20: Θέλω να πάω στα δικά μας. Μάνο, μιας και η εκπομπή αφορά στην Ελλάδα. Αλλά δεν μπορεί κανείς να βλέπει τη θέση της Ελλάδας σε ένα κενό ή σε κενό. Πρέπει να ασχολούμαστε και με τις παγκόσμιες τάσεις και με τις ευρωπαϊκές μεταβολές και βέβαια με τις περιφερειακές διευθετήσεις. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το είχαμε ξανακάνει την κουβέντα πριν από κάποιους μήνες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αφήνοντας τα οικονομικά και τα ενεργειακά, παραμένει στους μη χαμένους, δεν θα πω σόνοι και δεν νικητές, γιατί δύσκολα είναι κανείς να βρει νικητές μέσα από μια τέτοια διαδικασία, αλλά τέλος πάντων ότι έχει ωφεληθεί σε κάποια πεδία, κυρίως κεφαλαιοποιώντας την σε ανύποπτο χρόνο στήριξη που είχε προσφέρει η Σαουδική Αραβία και εν συνεχεία αυτή που προσέφερε και στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τα οποία έχει και στρατιωτική συνεργασία έτσι κι αλλιώς. Αν αυτό δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια για τη χώρα μας να κινείται δραστήρια και ενεργητικά σε πεδία και σε περιοχές που είναι λίγο πέρα από εκεί που κανείς μπορεί να θεωρήσει πως είναι τα άμεσα ελληνικά συμφέροντα ή ότι υπάρχει κάτι ζωτικό για εμάς, κατά πόσο λοιπόν αυτό ισχύει και αν θεωρείς ότι είναι μια σωστή ορθή πολιτική την οποία πρέπει να συνεχίσουμε. Και βέβαια, παρά το γεγονός ότι επιμένω εδώ και καιρό πως θα πρέπει να αποτουρκοποιηθεί και η εξωτερική μας πολιτική αλλά και η συζήτηση που κάνουμε για την θέση της Ελλάδας, δεν γίνεται συνεχώς να γίνεται αυτή η κουβέντα ετεροπροσδιοριζόμενη σε σχέση με την Τουρκία, θέλω να μας πεις και μία άποψη για το ποιος είναι ο ρόλος αυτή τη στιγμή και ποια η θέση της Τουρκίας, η οποία ναι μεν συμμετέχει και υπάρχουν και συζητήσεις.
21: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
22: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
23: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί, περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί, περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί, όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό, Ριζοσπαστών 5, στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
24: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
25: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
26: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
27: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
26: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Να κύριε, τώρα από εκεί και πέρα η Τουρκία, εντάξει, δεν είναι ούτε χαμένος ούτε νικητής. Εγώ δεν μπορώ τώρα εύκολα σε αυτό το δίπολο να εντάξω την Τουρκία, γιατί θεωρώ ότι η Τουρκία ναι μεν συνεχίζει να έχει κάποιους φίλους στην Ευρώπη και στην Ουάσιγκτον, αλλά από την άλλη, κοιτάξτε, η Τουρκία παίζει ένα διπρόσωπο παιχνίδι, το οποίο σίγουρα έχει και αρνητικές συνέπειες. Δηλαδή, θεωρείται μια χώρα η οποία είναι περισσότερο εγωιστική, περισσότερο μονομερής, περισσότερο ιδεολογική από ό,τι ήταν παλιότερα. Μια χώρα η οποία φλερτάρει με τον Ισλαμικό παράγοντα, μια χώρα η οποία διατηρεί κανάλια επικοινωνίας με τρομοκρατικές οργανώσεις όπως είναι η Χαμάς. Μια χώρα η οποία δεν υποστηρίζει την αμερικανική εξωτερική πολιτική στη Μέση Ανατολή, μια χώρα η οποία έχει εργαλοποιήσει το μεταναστευτικό. Επομένως, εντάξει, εκεί υπάρχει μια διτία ανάγνωση σε ό,τι αφορά το ρόλο της Τουρκίας. Πάντως, εμείς θεωρώ ότι παρά τα ρίσκα που πήραμε, θεωρώ ότι ήταν η ενδεδειγμένη στάση αυτή. Δηλαδή, έπρεπε να στηρίξουμε εταίρους, δεν είναι σύμμαχοι. Έτσι, η Σαουδική Αραβία δεν είναι σύμμαχος, το Κατάρ δεν είναι σύμμαχος. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουμε βέβαια υπογράψει και μια συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Άρα, τυπικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι μια συμμαχική χώρα. Πάντως,

0: Θυμίζω μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, το πρώτο μέρος από την εξιστόρηση της αγροτικής ιστορίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.
1: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
3: Να ζήσετε!
4: Σε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
6: Πάρτε του

0: καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση?

0: ανακαίνιση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου, στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710 28963
2: και κινητό 6977 421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσει και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Άκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, ρόλε και ωμέγα, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Συνδρομή της Frontex και εμπορικού πλοίου σημαία Σιγκαπούρης στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση καρχαρίας σήμερα σε ακτή του Σίδνεϊ, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Αυστραλίας.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον τελικό του Champions League της Φερεσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για το δεύτερο όμιλο, ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Για τον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν τις Παραγουάης με σκορ 4-1.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ!
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθει από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα μπόρα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Νέβια, σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

Με αυτούς τους ρυθμούς θέλω να ξυπνήσετε και να κάνετε τις πρωινές σας γυμναστικές και παράλληλα να απλώσετε τα ρούχα, γιατί μπορείτε ακόμα να απλώσετε τα ρούχα. Έχει ένα ωραίο αεράκι εκεί έξω. Δεν ξέρω πότε θα βρέξει. Πάντως δεν το λες και καθαρά καλοκαιρινό το τοπίο έξω, αλλά τι μας νοιάζει, είναι Σαββατοκύριακο. Είναι ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε μαζί. Απολαμβάνουμε τον καιρό, κάνουμε σχέδια και σε λίγο θα κάνουμε και την εκπομπή μας κανονικά. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε στην καλύτερη διάθεση. Πάντα τα Σάββατα έχουν λίγη δουλειά ακόμα, έχουν ένα τρέξιμο ακόμα. Εμείς είμαστε εδώ και για να σας χαλαρώσουμε και για να σας ενημερώσουμε και να δούμε τι άλλο υπάρχει εκεί έξω πέρα από το δικό μας το μικρό χωριό περιβάλλον. Όποια λέξη εσείς προτιμάτε.

0: Είμαστε λοιπόν την επόμενη μέρα της μικρής καταιγίδας, της μικρής κακοκαιρίας που σάρωσε τα δυτικά, κυρίως τα δυτικά προάστια και τα βόρεια. Επομένως, εσείς στο νότο που μας ακούτε ή λίγο στο κέντρο της Αθήνας, δεν ζήσατε αυτό, δεν βιώσατε αυτό που συνέβη και που έζησαν όλοι όσοι μας ακούν από εκείνες τις περιοχές. Αλλά αυτές είναι οι μικρές ή μεγάλες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Ένα κομμάτι λοιπόν αυτών, για να ξεκινήσουμε τη θεματολογία, αφού κάνω πρώτα τις συστάσεις, είναι η Δήμητρα Σταματίου στη ρυθμίση του ήχου και είναι και ο Πέτρος Μωραΐτης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ξέχασα το επίθετο της Μελίνας που έχει τη δημοσιογραφική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η φωνούλα που ακούσατε είναι της Μεράνιας Παρθαλίδου που ακόμα δεν την έχω αφήσει να φύγει. Τον Πέτρο τον έκανα δημοσιογραφική επιμέλεια. Ωραία. Μια χαρά. Έχω πιει και καφέ κιόλας. 2-10-48-00-170-4 είναι ο Πέτρος Μωραΐτης. Είναι Μελίνα Σαμαραδέλη, να το πω ξανά και πιο καθαρά, στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι Χριστίνα Βίδου, να μην κάνω λάθος τουλάχιστον στο όνομά μου, και είναι στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Για την αρχή, αποφασίσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Κοντοέ. Ο κύριο Κοντοέ είναι ο άνθρωπος επικεφαλής πίσω από το Fire Hub. Τι είναι το Fire Hub? Το Fire Hub είναι από τα καλύτερα και πλέον αναβαθμισμένα εργαλεία που έχουμε, συστήματα πρόληψης διαχείρισης πυρκαγιών. Μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία μπορούν παράλληλα δηλαδή να βλέπουν πρώτα το Fire Hub, πρώτα το Beyond, έτσι όπως λέγεται η επιστημονική μονάδα της οποίας υπεύθυνος είναι ο κύριος Χάρης Κοντοές, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, μπορούν να ξέρουν και να προβλέπουν από πού θα ξεκινήσει η πυρκαγιά, ποια θα είναι η εξέλιξή της, ώστε, όπως θα δείτε και στη συνέχεια, παράλληλα με την πυροσβεστική, να προλαμβάνουν. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε και έτσι θα πούμε καλημέρες. Είναι λοιπόν μαζί μας ο κύριος Χάρης Κοντοές. Είναι μαζί μας λοιπόν, όπως σας είπα, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κοντοές, ο κύριος Χάρης Κοντοές, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο και επιστημονικά υπεύθυνος της μονάδας Beyond, για την οποία σας μίλησα νωρίτερα. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιο είναι αυτό το σύστημα πρόληψης, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα που είμαστε πια στο καλοκαίρι είναι η πρόληψη πάνω απ' όλα. Έχουμε λοιπόν, όπως διάβαζα και σε ένα εξαιρετικό άρθρο του Γιώργου Λιάλιου στην Καθημερινή την Παρασκευή, ένα πολυεργαλείο για την πυροσβεστική. Και ο κύριος Κοντοές νομίζω μπορεί να μας βοηθήσει. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Βίδου. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου που είμαι μαζί σας και μιλάμε για αυτό το σύστημα. Το σύστημα αυτό δεν είναι νέο. Είναι κάτι το οποίο λειτουργούμε εδώ και αρκετά χρόνια. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και με τους επιστήμονες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και χρησιμοποιεί δορυφορική τεχνολογία, τη δορυφορική παρατήρηση της γης, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και πλέον σήμερα με αξιοποίηση πολλών, πάρα πολλών εικόνων και μεγάλων δεδομένων και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Επομένως, είναι ένα σύστημα υπηρεσιών, δεν είναι μία υπηρεσία, που έχει να κάνει από την έγκαιρη πρόβλεψη του κινδύνου για την επόμενη ημέρα, από πού δηλαδή περιμένουμε πυρκαγιά και πού δεν περιμένουμε πυρκαγιά, και με την ίδια ακρίβεια, άρα είναι εξίσου σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε και πού θα έχουμε πυρκαγιά και πού δεν θα έχουμε.
0: Και προς τα πού θα κατευθυνθεί, προς τα πού θα κατευθυνθεί, ας πούμε, έχουμε την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, έχετε τη δυνατότητα.
1: Πού θα έχουμε εκδήλωση, πού είναι οι περιοχές με τον υψηλότερο κίνδυνο να έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς και πού δεν θα έχουμε. Και το τονίζω το που δεν θα έχουμε, διότι όταν θέλεις να αντιμετωπίζεις μια φυσική καταστροφή της επόμενης ημέρας ή των επερχόμενων ημερών, πρέπει να ξέρεις πού θα εντοπίσεις το ενδιαφέρον σου και πού δεν θα εντοπίσεις ιδιαίτερα το ενδιαφέρον σου. Ως εκ τούτου, αυτό είναι μια καθημερινή πληροφόρηση και σε υψηλή ανάλυση, πρέπει να πούμε, σε πολύ υψηλή ανάλυση, δηλαδή σχεδόν σε επίπεδο γειτονιάς είναι πλέον αυτή η πρόγνωση της έναρξης της πυρκαγιάς ή της περιοχών υψηλού κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς, για να ακριβολογούμε.
0: Πώς λειτουργεί, δηλαδή πώς μπορεί με τόση σαφήνεια και ακρίβεια να ξέρει ακόμα και που δεν πρόκειται να εκδηλωθεί ή αν εκδηλωθεί ή που θα εκδηλωθεί?
1: Εδώ είναι ακριβώς το επιστημονικό, το ιδιαίτερα σημαντικό επιστημονικό κομμάτι αυτών των μοντέλων. Ξέρετε, αυτά τα μοντέλα, τα οποία είναι μοντέλα βαθιάς μάθησης, χρησιμοποιούν ιστορικότητες πυρκαγιών στην Ελλάδα για πάνω από 40 χρόνια. Έχουμε μια διαχρονική χαρτογράφηση εδώ στο κέντρο μας, στο κέντρο Beyond. Γνωρίζουμε τι έχει γίνει στο παρελθόν, υπό ποιες συνθήκες έγινε, με ποιες μετεωρολογικές και ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο τοπίο, τι καύσιμη ύλη, τι ανάγλυφο, όλη αυτή είναι μια τεράστια πληροφορία η οποία αξιοποιείται από τα μοντέλα βαθιάς μάτησης, τεχνητής νοημοσύνης, για να το κάνουμε λίγο έτσι πιο ας πούμε προσιτό στον κόσμο που μας ακούει. Επομένως και εδώ βρίσκεται αν θέλετε η μεγάλη σημασία, ότι στην αρχή είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για επικινδυνότητα περιοχών, αλλά όχι για περιοχές οι οποίες δεν εμφανίζουν κίνδυνο, και βεβαίως με τα χρόνια και με την ανάπτυξη καταφέραμε να ξέρουμε με την ίδια ακριβώς ακρίβεια και υψηλή ακρίβεια, μέχρι 90% ακρίβεια δηλαδή φτάνουν τα μοντέλα αυτά, που θα έχουμε και που δεν θα έχουμε.
0: Άρα είναι και βάση του, είπατε ότι έχετε έτσι μια εμπειρία και ένα αρχείο περίπου 40 ετών. Αυτό δείχνει και ποιες περιοχές είναι οι πιο επικίνδυνες ή εν δυνάμει αυτές που στο παρελθόν έχουν καεί ή έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές.
1: Βεβαίως. Αυτό το οποίο συμβαίνει όχι μόνο στη χώρα μας και παντού είναι ότι δεν είναι απαραίτητο ότι μια περιοχή με τις ίδιες συνθήκες, με τα ίδια χαρακτηριστικά, φυσιογραφικά, μετεωρολογικά δεδομένα, καύσιμη ύλη, ανάγλυφο κτλ., έχει την ίδια επικινδυνότητα παντού. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει πάντα και ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος παρεμβαίνει, σε εισαγωγικά θα το πω, αλλά είναι αυτό μια πραγματικότητα βάναυσα στο τοπίο, αυτερητή. Δημιουργεί επίσης ατυχηματικές στιγμές, οι οποίες τέλος πάντων δημιουργούν και προξενούν πυρκαγιές. Και πρέπει να σας πω ότι πολύ απλά, ας πούμε, στα περιαστικά δάση της Αττικής έχουμε πυρκαγιές οι οποίες συμβαίνουν στην ίδια περιοχή, στο ίδιο σημείο, περίπου στην ίδια περιοχή έναρξης κάθε 6 χρόνια. Ενώ αλλού στην Ελλάδα παρόμοιες συνθήκες μετεωρολογικές, καύσιμης ύλης, φυσιογραφικά, χαρακτηριστικά κτλ. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, μία φορά στα 15, στα 20, στα 30 χρόνια. Άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλη σημασία η ιστορία και η επαναληψιμότητα εμφάνισης μιας πυρκαγιάς σε μια περιοχή.
0: Υποθέτω πυρκαγιάς που εκδηλώνονται λόγω των φυσικών φαινομένων. Η πυρκαγιά που εκδηλώνεται λόγω ανθρωπίνου λάθους, εδώ είναι κάτι που δεν μπορείτε σαφώς να προβλέψετε, αλλά εδώ υποθέτω τώρα πάει το προς τα που θα κατευθυνθεί, άρα να προλάβετε εσείς το επόμενο βήμα.
1: Αυτό που προσπαθώ να πω, είναι ότι πλέον στα μοντέλα μας έχουμε βάλει και τον παράγοντα του ανθρώπου, της παρέμβασης του ανθρώπου, της σημασίας του ανθρώπου στο να υπάρξει έναρξη μιας πυρκαγιάς. Και αυτό γίνεται μέσα από την ιστορικότητα και που σας ανέφερα προηγουμένως, διότι όταν μια περιοχή πιάνει φωτιά κάθε 6 χρόνια έχει άλλη σημασία για το μοντέλο. Μαθαίνει αλλιώς το μοντέλο από μια περιοχή που πιάνει μια φορά στα 15, στα 20, στα 30 χρόνια. Οπότε λοιπόν μπορεί να έχουμε παρόμοιες φυσικές συνθήκες, φυσιογραφικά δεδομένα κτλ. Και μετεωρολογικά δεδομένα, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας που δρά στη μια περίπτωση και δεν δρά στην άλλη περίπτωση έχει γίνει αντιληπτός από το μοντέλο και αυτή η αντίληψη μετατρέπεται σε επικινδυνότητα.
0: Εξαιρετικό. Νομίζω ότι δεν έχει μπει μέσα ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλά εδώ έχει μπει. Άρα, εσείς έχετε τα δεδομένα και έχετε πια την εικόνα και αντιλαμβάνεστε, βλέπετε ότι μια φωτιά έχει πολλές πιθανότητες να εκδηλωθεί στο τάδε σημείο. Αυτομάτως επικοινωνείτε με την πυροσβεστική ή παράλληλα όλα αυτά τα κάνετε και ενεργείτε?
1: Ένα ακριβώς δεδομένο είναι ότι καταρχήν αυτά όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία λαμβάνει υπόψη του ο επιχειρησιακός τομέας, μαζί με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα έχουν στα χέρια τους προφανώς για να αντιμετωπίσουν την διαχείριση του κινδύνου της επόμενης ημέρας. Μία επίσης υπηρεσία η οποία αναπτύσσεται αυτό το καλοκαίρι και θα πιστεύουμε θα είναι από το επόμενο έτος και σχεδόν επιχειρησιακή πλήρως, είναι η χωροθέτηση των δυνάμεων με βάση αυτόν τον κίνδυνο. Δηλαδή, γνωρίζοντας τον κίνδυνο, μπορούμε να ξέρουμε εάν έχουμε και μια συγκεκριμένη δύναμη σε οχήματα, σε πυροσβέστες, πώς θα ήταν η βέλτιστη τοποθέτηση αυτών, ώστε να έχουμε την ταχύτερη προσέγγιση του σημείου το οποίο κινδυνεύει. Και αυτό πρέπει να πω ότι το κάνουμε σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, γιατί εδώ οφείλω να πω και τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας από το Πολυτεχνείο, τη Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, που τρέχουμε επιχειρησιακά μοντέλα, πατώντας πάνω στον κίνδυνο που τους δίνουμε εμείς.
0: Υπάρχουν και άλλες χώρες ανάλογα συστήματα?
1: Θα έλεγα ότι εδώ έχουμε μια πρωτοτυπία, για να είμαι ειλικρινής, και όχι μόνο σε αυτό, όπως και στο πρωτοτυπία έχουμε και στην τρίτη υπηρεσία που περιλαμβάνει το σύστημα FARCAM, που είναι η δημιουργία, από την ώρα βέβαια που θα ξεσπάσει μια πυρκαγιά, η δημιουργία μιας επιχειρησιακής εικόνας σε όλη τη χώρα, στο Πανελλήνιο, για το πώς μετακινείται αυτή η πυρκαγιά, όχι μόνο με μοντέλο, όχι μόνο με τα μοντέλα, αλλά με την δορυφορική παρατήρηση. Μπαίνουν τα δορυφορικά δεδομένα κάθε 5 λεπτά της ώρας στα μοντέλα, εξομοιώνουν τα μοντέλα, βαθμονομούν τα μοντέλα και δίνουν μια επιχειρησιακή εικόνα του πώς είναι η κατάσταση, πώς εξελίσσεται το φαινόμενο σε όλη τη χώρα. Mm. Οπουδήποτε. Μπορεί να έχουμε πολλές πυρκαγιές στη χώρα την ίδια στιγμή. Φανταστείτε ότι έχουμε μόνο μία. Μπορεί να έχουμε 5, 7, 10 μεγάλες πυρκαγιές στην ίδια στιγμή.
0: Το έχουμε ζήσει δυστυχώς στο παρελθόν. Θα κάνω μία ερώτηση τώρα που ενδεχομένως γιατί λέγεται Fire Hub. Κάτι αντίστοιχο για τις βροχές μπορεί να υπάρξει ή και αυτό βοηθάει το σύστημα που έχετε?
1: Έχουμε το Flat Hub. Καταρχήν να πω ότι οι υπηρεσίες μας εδώ πέρα δεν είναι συστήματα υπηρεσιών που είναι για πολλές διαφορετικές φυσικές καταστροφές. Εντελώς αντίστοιχα, στην ίδια λογική, την περίοδο πλέον του χειμώνα, την περίοδο των βροχών κτλ. Mm. Έχουμε και μάλιστα των έντονων πλέον βροχών, των ραγδαίων βροχερών ημερών. Mm-hmm. Έχουμε και λειτουργούν υπηρεσίες σαν το Flat Hub, το οποίο στην ουσία τι κάνει, ενημερώνει, καταρχήν σε επίπεδο κινδύνου ενημερώνει, ας πούμε, όλη την περιφέρεια Αττικής. Έχουμε τρέξει το μοντέλο για όλες τις μεγάλες υδρολογικές δεκάνες περιφέρειας Αττικής και ξέρουμε ποιο οικονομικό τετράγωνο κινδυνεύει να πλημμυρίσει και σε ποιο επίπεδο. Και ταυτόχρονα, όταν υπάρξει μια πλημμύρα, έχουμε κάποια συστήματα, όχι παντού, πρέπει να πω, γιατί απαιτούν κάποιες υποδομές επίγειες πλέον. Αλλά όπως για παράδειγμα υπάρχει στην λεκάνη της στη Μάντρα.
0: Ναι. Εδώ Αττικής λέτε, που είχαμε και την τραγωδία.
1: Έχουμε κάθε 5 λεπτά της ώρας μία επιχειρησιακή εικόνα για το πώς είναι η εξέλιξη της πλημμύρας, η έκταση της πλημμύρας και το βάθος του νερού σε όλη την υδρολογική λεκάνη. Μία επιχειρησιακή εικόνα κάθε 5 λεπτά της ώρας. Αντίστοιχη με αυτή που σας έλεγα προηγουμένως για την πυρκαγιά.
0: Ναι, τέλειο. Τέλειο, δηλαδή αυτό μετά μου βγήκε αυτό. Επιτέλους βρισκόμαστε κι εμείς ένα βήμα μπροστά. Τώρα ξέρω ότι είναι ένα καλοκαίρι που για εσάς, άλλο ένα καλοκαίρι, για εσάς ξεκινάει πιο δύσκολη περίοδος.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω ότι έχουμε περάσει πάρα πολλά τέτοια καλοκαίρια και δεν θα έλεγα, θα έλεγα ότι έχουμε περάσει πολύ δύσκολα καλοκαίρια στο παρελθόν. Θα θυμόσαστε πολύ μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες διατηρήθηκαν
0: με τραγωδίες
1: και έγανε για εβδομάδα και, και παραπάνω, έχοντας καταστρέψει οικοσυστήματα τεράστιας έκτασης με μεγάλες επιπτώσεις κοινωνικο-οικονομικές ταυτόχρονα, όχι μόνο περιβαλλοντικές. Θα σας πω το εξής, και αυτό πρέπει να τονιστεί νομίζω, ότι τα τελευταία χρόνια φαίνεται μία άλλη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών από την ώρα που ξεσπάνε. Βεβαίως για μένα, αν με ρωτάτε, πιστεύω ότι οτιδήποτε είναι πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Όλα τα μέτρα και όλη η πρόληψη πρέπει να υπάρξει πριν και δεν εννοώ μόνο να υπάρξουν τα μέσα, όπως εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επενδύσεις σημαντικές και σε μέσα και σε αεροσκάφη και σε πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο, σε ό,τι αφορά αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή τι περιμένω, πού περιμένω και πώς το αντιμετωπίζω έγκαιρα. Πρέπει να σας πω όμως ότι τα τελευταία περίπου 2 με 3 χρόνια εμείς τουλάχιστον καταγράφουμε μία αποτελεσματικότητα στην ενόψη με την εξής έννοια. Έχουμε μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών. Αυτό δείχνει ακριβώς την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής. Αλλά έχουμε πυρκαγιές μεγαλύτερες σε αριθμό μικρής έκτασης, που σημαίνει ότι αντιμετωπίζονται νωρίς.
0: Και
1: ενώ παλιά είχαμε πυρκαγιές οι οποίες κρατούσαν μέρες και έγονταν εκατοντάδες χιλιάδες εκτάρια, έχουμε δει αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, δυστυχώς στην Ελλάδα μας, πάρα πολλές φορές. Εδώ τώρα έχουμε αυξημένο αριθμό ενάρξεων πυρκαγιών, αλλά μικρής έκτασης πυρκαγιάς, που σημαίνει ότι αντιμετωπίζονται. Mm. Προφανώς αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η κλιματική κρίση επιδεινώνει τη συνθήκη έναρξης πυρκαγιάς. Ο μηχανισμός όμως φαίνεται να έχει μια καλύτερη αποτελεσματικότητα. Σας λέω μητρήσεις. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω απόλυτα. Προφανώς το δικαιολογώ από την άποψη ότι υπάρχουν μέσα περισσότερα. Υπάρχει μια συνείδηση πλέον καλύτερη του ζητήματος, του προβλήματος. Μια καλύτερη επιστημονική ή συνδυαστική επιστημονική προσέγγιση με την επιχειρησιακή, αλλά είναι μια πραγματικότητα που τη μετράμε. Και αφού τη μετράμε, οφείλω να την πω.
0: Για να δούμε. Εγώ αισθάνομαι, είμαι πιο αισιόδοξη με αυτά που ακούω και το πόσο και η επιστήμη αλλά και οι εκπρόσωποι της, εσείς όλοι οι επιστήμονες δηλαδή, έχετε κάνει αυτά τα βήματα υπέρ ημών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντοέ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, επικεφαλής του Κέντρου Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης Beyond, μιλήσαμε για το Fire Hub, ένα εργαλείο που έχει αυτή τη στιγμή και η πυροσβεστική αλλά η επιστήμη γενικότερα, για να μπορέσουν μαζί με το αστεροσκοπείο, για να μπορέσουν, έχει αναβαθμιστεί και μπορούν πλέον να υποδεικνύουν στις πυροσβεστικές δυνάμεις οι επιστήμονες μας τα καταλληλότερα σημεία για την τοποθέτησή τους πριν εκδηλωθεί οποιαδήποτε πυρκαγιά. Ξέρουμε ότι εκεί έχει, στο τάδε σημείο, όπως ακούσατε, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν και περισσότερες πυροσβεστικές δυνάμεις. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Νομίζω είμαι σίγουρη ότι και εσείς.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Κόσμος 96,5.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκη. Γιατί αξίζει.
14: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
15: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Στα δικαστήρια Αιγίου για να απολογηθεί βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο. Τρεις επιβάτες λεωφορείου τραυματίστηκαν ελαφρά χθες το βράδυ τον 53χρονος οδηγός που εκτελούσε το δρομολόγιο Ελευσίνα Χαρνές για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά από προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους με σημαία Τουρκία στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Πέδης στη Λέσβο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος επέβαιναν τρεις αλλοδαποί, ενώ η προσάραξη σημειώθηκε σε αμμώδη βυθό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του λιμενικού για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του περιστατικού. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός των επιβονόντων, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά ντρόνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές ότι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον τελικό του Champions League του Φετσιντισφαίρες Βάρος με 17-14 στα πέναλτι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: πάντα στον Sky 100,3 το έχει. Έχει και την εικόνα, έχει το The Look, πως λέει και το τραγούδι. Είναι ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου μαζί μας. Πάμε σε αυτό το ημίωρο. Πάμε να δούμε άλλη μία από τις ωραίες μας τις δράσεις. Έλα, Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πού είσαι?
1: Σήμερα κάνουμε έναν ακόμα υποβρύχιο καθαρισμό και είμαστε στη Ρόδο. Θα δουλέψουμε μαζί με δίτες και με τη βοήθεια του Συλλόγου Κολυμπητών Ανοιχτής Θαλάσσης Υπόκαμπος της Ρόδου. Θα είμαστε και με την ομάδα Big Fish, καταδυτική ομάδα, και επίσης και με το Ρόδος Diving Academy που μας βοηθούν εδώ τα παιδιά να μαζέψουμε όσα πιο πολλά σκουπίδια μπορούμε μέσα από το βυθό. Είμαστε στο μικρό αλλιευτικό καταφύγιο Κολώνες μέσα στην πόλη της Ρόδου. Είναι ακριβώς πίσω μου η κεντρική πύλη του κάστρου των Λιποτών. Πολύ ωραίο σημείο, πολύ ωραία δράση, και εδώ με τη βοήθεια όλων των διτών και των οθελοντών που έχουν μαζευτεί να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Δηλαδή, περίμενε για να καταλάβω τώρα, εσύ είσαι στη Ρόδο τώρα, έτσι?
1: Κάνω ένα πολύ ωραίο πέρασμα και επίσης αύριο είμαστε και Σύρο. Έτσι, δηλαδή,
0: άρα και αύριο τα λέμε.
1: Και αύριο τα λέμε στη Σύρο.
0: Μπράβο, γόρι μου.
1: Αύριο στη Σύρο θα είμαστε στην περιοχή Αγκαθόπες, ούτως ώστε να κάνουμε και εκεί μια ωραία δράση με τον ναυτικό όμιλο Σύρου. Και σήμερα στη Ρόδο με πάρα πολλούς δίτες, δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή 25 επαγγελματίες δίτες που έχουν πέσει μέσα στο νερό για να μαζέψουμε σκουπίδια, λάστιχα, πλαστικά, ό,τι βρουν τα παιδιά εδώ πέρα να τα μαζέψουμε, να τραβήξουμε φωτογραφίες, να τα παρουσιάσουμε και να δείξουμε ότι το θαλάσσιο περιβάλλον έχει την ανάγκη μας και την προστασία μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πετάμε, η θάλασσα δεν ήταν ποτέ η χωματερή μας.
0: Μπράβο.
1: Και δεν θα γίνει ποτέ.
0: Μπράβο. Μπράβο, Γιώργο μου, μπράβο στα μηνύματα που περνάς, μπράβο που συνεχίζονται οι δράσεις και το καλοκαίρι του όλοι μαζί μπορούμε. Μπράβο,
1: δεν
0: που
1: σταματάμε ποτέ.
0: Mm-hmm. Μπράβο που είσαι εκεί. Καθόλου μπράβο που δεν μας πήρες εμάς όλους από εδώ. Αλλά παίρνουμε λίγο από την άβρα σου και του νησιού και με τη δική σου τοποθέτηση. Μπράβο, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ τα σέβη μου, να είστε πάντα όλοι καλά.
0: Αγκαθόπες λέγεται, λέει, στη Σύρο, όχι Αγκαθόπες. Παιδιά, υπάρχει πάντα ένας Δημήτρης Κοταρίδης εκεί έξω. Γεια σου, Δημήτρη μου. Δημήτρη, μας πω ότι μου έχει λείψει αυτό όλο που τότε που ήμασταν όλοι μαζί και ίσα που συναντιόμασταν, ναι, μεν στους διαδρόμους, αλλά κάτι γινόταν. Δημήτρης Κοταρίδης, κυρίες και κύριοι. Τώρα λογικά είναι φεύγει από την ΕΡΤ που έχει το πάρα πολύ πρωινό μαζί με την Ίνα. Είναι κασιμάτι, οπότε πάει να ξεκουραστεί. Καλή ξεκούραση. Θα τα πούμε αύριο, θα σε δούμε αύριο τηλεοπτικό στο πρωί. Και έτσι κάπως πάμε σιγά σιγά στο επόμενο θέμα, που θα είναι παράσταση, θα είναι τα ημερολόγια του Φρέντερικ Σοπέν με τον ηθοποιό Ανδρέα Κωνσταντίνο και την πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου. Εμείς θα μιλήσουμε με την παραγωγό, την Ελισάβετ Παπαγεωργίου, για ποιο λόγο μια τέτοια παράσταση είναι sold out, απανοτά sold out. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά.

0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για μια παράσταση, αριστουργηματική παράσταση, γιατί δεν βάζω εγώ τον χαρακτηρισμό αυτό από τη στιγμή που είναι sold out, όχι μία, όχι δύο φορές, αλλά έχει αρκετά και απανωτά sold out. Έχουμε λοιπόν την αυριανή παράσταση στο Οδείο Αθηνών, στην αίθουσα Ιωάννη Δεσποτόπουλου, Τεμερολόγιο του Φρεντερίκ Σοπέν. Σπουδαίος ηθοποιός, Ανδρέας Κωνσταντίνου. Η μουσουργός καταξιωμένη πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου θα είναι μαζί του. Και αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο μια τέτοια παράσταση, δύσκολη, δεν μπορείς να πεις ότι είναι εύκολη, είναι sold out. Είναι μαζί μας λοιπόν, όπως σας έλεγα νωρίτερα, η κυρία Ελισάβετ Παπαγεωργίου, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία που έχουμε. Τι κάνετε?
1: Τι κάνετε, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να σας πω ότι εγώ, πέρα από παραγωγός, έχω γράψει και το έργο, το οποίο στα αλήθεια είναι μέσα από τα αρχεία, από τη Βαρσοβία, από τα προσωπικά ημερολόγια, από τις σημειώσεις του Φρεντερίκ Σοπέν. Θέλω να σας πω ότι είναι μια παράσταση πράγματι που το κοινό ανταποκρίνεται πάρα πολύ. Και θα πω ότι δεν είναι δύσκολη για ένα και μοναδικό λόγο. Η μουσική του Σοπέν είναι ανά τους αιώνες, αγγίζει την ψυχή του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται να ξέρεις κλασική μουσική, δεν χρειάζεται να έχεις καμία σχέση με αυτό το θέμα. Η μεγάλη τέχνη αγγίζει βαθιά την ψυχή. Γι' αυτό και ενώ αυτός ο άνθρωπος έζησε το 1840, διαπέρασε η μουσική του τους αιώνες. Και μάλιστα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
0: Δηλαδή, από αν εκεί... κάποιος, ναι, που δεν έχει μυηθεί σε αυτή το είδος, αγαπά τη μουσική, αλλά δεν έχει παρακολουθήσει μια μουσικοθεατρική παράσταση, τι θα του λέγατε λοιπόν για την αυριανή?
1: Θα του έλεγα αυτό που είπε ένας θεατής, είναι σαν να είδαμε μια κινηματογραφική ταινία. Θα του έλεγα να έρθει, είναι κάτι το εκπληκτικό. Θα δει τη βιογραφία ενός ανθρώπου πολύ ενδιαφέρουσα στο Παρίσι στην εποχή του 1840. Θα δει έναν άνθρωπο που πέρασε από πόλεμο, διότι τότε η Βαρσοβία ήταν υπό την κυριαρχία των Ρώσων. Ένα παιδί που έφυγε μόνο του, με μια βαλίτσα ήταν ο Σοπέν. Γράφει στα ημερολόγια του: φεύγω με μια βαλίτσα γεμάτες νότες και ό,τι λεφτά είχε ο πατέρας μου, και ταξίδευε, άνοιξε τα φτερά του, έφτασε στην Ευρώπη. Ήταν ένα φοβικό παιδί ο Σοπέν, τρομερά ταλαντούχος, που ζούσε με τον πόνο των γονιών του και της πατρίδας του που φλεγόταν, και από εκεί και πέρα ήταν τέτοια η τέχνη του που ξαφνικά άρχισε να αποθεώνεται στο Παρίσι, να τον καλούνε να γράφει, να βγάζει χρήματα τα οποία τα στέλνε πίσω στη Βαρσοβία, και ζούσε έτσι μια εσωτερική πάλι, ας πούμε, τι κάνω, οι γονείς μου ζούνε, οι άνθρωποι μου δεν ζούνε. Και εκεί, μέσα στα φοβερά, στις συνθέσεις του που έκανε και τις μεγάλες επιτυχίες, γνωρίζει και τη Γεωργία Σάνδη, μια γυναίκα της εποχής που έγραψε συγγραφέα και ζει ένα μεγάλο έρωτα. Θα έλεγα να έρθει να δει μια φανταστική ιστορία, η οποία ξετυλίγεται με τη μουσική του.
0: Άρα, ένα λεπτό, δύο πράγματα συγκρατώ από αυτά που είπατε. Υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα από τη ζωή του με τα οποία μπορεί να ταυτιστεί το κοινό. Αυτά που μας περιγράψατε.
1: Ναι, 100% είναι ιστορικό ντοκουμέντο.
0: Μπράβο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πώς προέκυψε η ιδέα, πώς γεννήθηκε η ιδέα να συνδυαστούν τα προσωπικά κείμενα, τα ημερολόγια του Σοπέν, με αυτή τη ζωντανή ερμηνεία των έργων και με την...
1: Ναι, θα σας πω, αυτό είναι μια μεγάλη πρωτοτυπία και δεν σας κρύβω, το έχουμε κάνει και στο Ηρώδιο το 1922 και ήρθανε Βαρσοβοί, τότε φέραμε τη Συμφωνική της Βαρσοβίας, γιατί έχει γράψει και κοντσέρτα για πιάνο, έχει γράψει κυρίως για έργα για πιάνο και πιάνο και ορχήστρα, και οι ίδιοι οι Πολωνοί είχαν μείνει άναυδοι με το κόνσεπτ αυτό, με την ακρίβεια, την ιστορικότητα και το πώς ζωντανεύει ο ρομαντισμός, γιατί είμαστε στην εποχή του ρομαντισμού. Η Τατιάνα Παπαγεωργίου, η οποία είναι μια γνωστή πιανίστα, είναι γνωστή για τη συνεργασία της με τον Θοδωράκη, έχει όμως κλασικές σπουδές στο εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια, είχε μελετήσει το θέμα Σοπέν και ήξερε ότι υπάρχουν αρχεία γραπτά, ότι είχε ένα ιδιαίτερο βίο που, ενώ έχουν γίνει 2-3 ταινίες, δεν αποτυπώθηκαν και με τέτοια ιστορική ακρίβεια. Και είναι ο άνθρωπος που, επειδή γνωρίζει και τα δρομένα στο εξωτερικό, θέλησε να συνδέσει αυτές τις δύο τέχνες. Τη μουσική, την καταπληκτική μουσική του Σοπέν, που δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα. Μόνο που το ακούς, αρέσει πάρα πολύ στο ευρύ κοινό, στον κόσμο, σε νέους. Ο Σοπέν είναι ο Σοπέν, είναι ναι, αριστουργηματικός. Μάλιστα. Αυτός ο τρόπος που συνδέθηκαν ήταν η ιδέα της Τατιάνας Παπαγεωργίου, που έχει κάνει και τη μουσικολογική επιμέλεια και η οποία βέβαια ερμηνεύει τα έργα του για πιάνο. Mm-hmm. Είναι ο κατεξοχήν ποιητής του πιάνου ο Σοπέν, γιατί εκτός από συνθέτης έπαιζε και ο ίδιος.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά πραγματικά. Αύριο λοιπόν είναι να...
1: Αύριο θα πω κάτι, επειδή έχει πραγματικά το κοινό μας τιμά. Ο χώρος κλιματίζεται, θα πω ότι έχει πολύ λίγες θέσεις και έχουμε ανοίξει, μπορεί αν κάποιος μπει τώρα να βρει ακόμη, έχουμε ανοίξει και δεύτερη παράσταση για Σάββατο 4 Ιουλίου. Θέλω να πω ότι είναι το υπερπολιτελές καινούριο θέατρο του Οδείου Αθηνών, και να έρθει να τη δει, είναι ένα πολύ ωραίο αμφιθέατρο και είναι όπου και να κάτσεις, σαν να βρίσκεσαι μέσα στη σκηνή. Είναι ένα ταξίδι στον χρόνο με κουστούμια εποχής, με σκηνικά, και είναι πάρα πολύ ωραίο να το δουν όλοι οι Έλληνες, και ιστορικό και εκπαιδευτικό και για νέους και για παιδιά. Μια σπάνια πολύ όμορφη παράσταση.
0: Μάλιστα.
1: Που θα σας ταξιδέψει στο Παρίσι στην εποχή του ρομαντισμού.
0: Ούτως άλλως είναι από τους κατεξοχήν έτσι ρομαντικούς εκπροσώπους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι. Δηλαδή, εγώ.
0: Δεν θα πω επιτυχία μέσα από τη... Γιατί λέω, νομίζω ότι δεν πρέπει να τα λέμε αυτά. Δεν ξέρω αν ισχύει και στη δική σας την περίπτωση. Break a leg,
1: πάντα
0: όπως λένε.
1: Θέλουμε να έχουμε επιτυχία. Θα πω ότι η προπόληση είναι στο ΜΟΡ. Θα πω ότι όσες ώρες είμαστε στο θέατρο θα προπολούμε και για τις επόμενες παραστάσεις. Η παράσταση είναι από τις 6 μέχρι τις 8.30, θα είμαστε από τις 5 αν θέλει κάποιος, γιατί είναι και κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Mm. Επί της Ριγίλης είναι το θέατρο, Ριγίλης 1. Υπάρχει πάρκινγκ εκεί κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και ευχαριστούμε το κοινό που μας τιμάμε αλλοπάλληλα sold out. Γι' αυτό και ανοίγουμε συνέχεια νέες ημερομηνίες.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά, γεια σας. Κάθε επιτυχία σας εύχομαι πραγματικά. Αύριο λοιπόν στο θέατρο του Οδείου Αθηνών, με κλιματισμό αίθουσα, στο αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Από όλα έχει ο Μπαξές και σήμερα. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις στο Δελτίο Ειδήσεων. Τα κάνουμε όλα τώρα. Okay, σε λίγα λεπτά μαζί.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επιμένεις?
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε?
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς δηλαδή?
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις?
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
7: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
9: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια.

0: Αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα.
14: Κόσμος 96,5.
15: Η ώρα είναι 11.
16: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
17: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
18: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
17: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
19: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας?

0: ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Από προσπάθεια ανάκτησης του. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN που επικαλείται πηγές με γνώση πληροφοριών των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, οι Ιρανικές αρχές έχουν εσφραγίσει τις υπόγειες Ιραγκές, όπου εκτιμάται ότι βρίσκεται αποθηκευμένος σχεδόν μισός τόνος ουρανίου εμπλουτισμένου κοντά σε επίπεδα κατάλληλα για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, ενώ παράλληλα έχουν τοποθετήσει εκρηκτικές νάρκες στις εισόδους των εγκαταστάσεων. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά από προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους με σημαία Τουρκίας στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Πέδης στη Λέσβο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος επέβαιναν τρεις αλλοδαποί, ενώ η προσάραξη σημειώθηκε σαμώδη βυθό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του λιμενικού για την παρακολούθηση και διαχείριση του περιστατικού. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός των επιβενώντων, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Στη διάσωση 44 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησε τα ξημερώματα το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex και εμπορικού πλοίου σημαία Σιγκαπούρη στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον τελικό του Champions League της Φερεσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για το δεύτερο όμιλο, ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Για τον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικράτησαν τις Παραγουάης με σκορ 4-1. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Νέβια, σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας η Χριστίνα Βιδού.

0: Στον Sky 100,3 αυτό το Σάββατο, 9 λεπτά μετά τις 11, ένα Σάββατο που μπορεί και σήμερα σε κάποιες περιοχές να έχει κάποιες ελαφριές βροχοπτώσεις. Το πρωί που ερχόμουν έχει επίσης δροσιά. Μια ωραία ανοιξιάτικη άβρα, δεν μπορώ να πω φθινοπορεινή, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, γιατί είμαστε στον Ιούνιο, επομένως δεν θες να το συνδυάσεις με τέτοιες ατμόσφαιρες. Αντιθέτως, έχεις την προσδοκία του καλοκαιριού. Πάμε να δούμε τη δράση μας. Από τις 10 έχει ξεκινήσει. Στη Ρόδο βρισκόμαστε. Είναι μια δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Υποβρύχοι καθαρισμοί. Και ξεκινάμε. Σήμερα είμαστε στη Ρόδο, θα πάμε στη Σύρο, αύριο Μαραθώνας, Καβάλα, Ελαφώνησος, Καλαμάτα, Τριζόνια, Κορινθιακού και άλλες περιοχές. Το λέμε γιατί πρέπει να ξέρετε ότι σας περιμένουμε. Έχουμε δώσει λοιπόν ραντεβού εδώ και μία ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο Κολώνας της Ρόδου. Ήδη νωρίτερα μιλήσαμε με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι εκεί και θα είναι αύριο στη Σύρο και θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Τσιμέτα. Έτσι θα ξεκινήσουμε την ώρα αυτή. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Κολυμβητών Ανοιχτής Θαλάσσης Ρόδου, Υπόκαμπος. Και να δούμε πώς πάει όλη η ιστορία. Γεια σας κύριε Τσιμέτα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Η δράση εξελίσσεται ικανοποιητικά, πάρα πολύ ωραία. Ξεκίνησε η μέρα μας. Οι δίτες έχουν ήδη πέσει μέσα, έχουν βγάλει τα πρώτα απορρίμματα. Έχουμε την συμμετοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του τομέα νεότητας, το οποίο καταγράφει τα απορρίμματα για τους ερευνητικούς σκοπούς του Ενιδρίου Ρόδου, του Υδροβιολογικού Σταθμού της Ρόδου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με πολλά παιδιά, δίτες και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Απλά να ενημερώσω ότι το καταδυτικό κέντρο που τους χρωστάμε και πολύ μεγάλη χάρη βέβαια που συμμετέχουν μαζί μας είναι το Ρόδος Diving Academy, Μαϊλέπια.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι ο υδροβιολογικός σταθμός της Ρόδου, το Ενιδρίο Ρόδου, όπως προείπα. Είναι ο Ερυθρός Σταυρός.
0: Είναι συλλογικό και καλά κάνετε και τα αναφέρετε.
1: Είναι συλλογικό, ναι. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κάλλιστος Διακογεωργίου, ο αντιπεριφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου. Ο Δήμος Ρόδου μας παραχώρησε ένα όχημα για τα βαριά αντικείμενα για να μπορούν να βγουν από τη θάλασσα. Και βέβαια το Σύλλογος των Αλλιέων εδώ που μας φιλοξενεί, που μας βοηθάνε πάρα πολύ όλοι.
0: Τι έχει βγει μέχρι στιγμής, μπορείτε να μας πείτε τι έχετε βγάλει?
1: Έχουν βγει πολλά πλαστικά, υπάρχουν πολλές σημαδούρες. Είχαμε, ξέρετε, το χειμώνα είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη κακοκαιρία, η οποία ανέτρεψε και πολλά σκάφη. Οπότε τα απορρίμματα είναι και από αντικείμενα τα οποία βρίσκονται και μέσα στα σκάφη, δηλαδή σημαδούρες, μπαταρίες κτλ. Θα σας στείλουμε πλάνο στο σταθμό και θα τα δείτε. Βέβαια ευχαριστούμε πάρα πολύ το Sky που
0: εμείς ευχαριστούμε.
1: Με τη δική του παρότρινση κάνουμε αυτό την εκδήλωση.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Θα πάει καλά, έχει καλό καιρό?
1: Έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό. Αυτά. Είναι ηλιόλουστος ο καιρός της Ρόδου. Είμαστε ακριβώς έξω από τα τείχη της παλιάς πόλης.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχουμε και πολύ ωραία θέα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά.
0: Είμαι σίγουρη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιμέτα.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Η πρόεδρος του Συλλόγου Κολυμβητών Ανοιχτής Θαλάσσης Ρόδου, Υπόκαμπος, για αυτή τη δράση που ξεκινάει σήμερα στη Ρόδο. Καθαρίζουμε το Όλοι Μαζί Μπορούμε, με όλους αυτούς τους εθελοντές πραγματοποιούν υποβρύχιους καθαρισμούς. Θα γίνει σε πολλές περιοχές, σε λιμάνια και ελευτικά καταφύγια. Θα μαζέψουμε σκουπίδια και ό,τι βρεθεί στο βυθό της θάλασσας. Να σας θυμίσουμε ότι σε προηγούμενες δράσεις είχαν βρει μέχρι και ήδη μπάνιο μέσα. Δηλαδή, λεκάνες, ό,τι μπορεί κάποιος να φανταστεί. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Και επειδή το θέμα είναι εξίσου σοβαρό, θα μιλήσουμε για τις ενέσιμες θεραπείες κατά της παχυσαρκίας και πώς θα πρέπει να τις προσεγγίζουμε, πού θα πρέπει να υπάρχει το μέτρο και πάντα με την παρακολούθηση των γιατρών. Όσοι έχετε οποιαδήποτε απορία, ξέρετε που μπορείτε να τη στείλετε διαδικτυακώ ή εδώ στον Πέτρο Μωραήτη, ο οποίο είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο. Κατά τα άλλα, είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, είναι η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στι μουσικέ επιλογέ. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Ξεκινάμε.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Είδες ο Γιάννης. Ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ΖΑΠ Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό παρακαλώ.
12: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
15: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
14: Προσλαμβάνεστε.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τώρα καταλαβαίνετε, είναι λίγο καλοκαίρι, βάζουμε λίγα τραγούδια παραπάνω, έχουμε άλλη διάθεση και ελπίζουμε να την μεταδίδουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Σας λέγαμε νωρίτερα λοιπόν και θέλουμε και τις δικές σας ερωτήσεις. Θα μιλήσουμε για τις ενέσιμες θεραπείες για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουν δώσει ελπίδα σε χιλιάδες ανθρώπους που παλεύουν με το βάρος τους. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες, υπάρχουν όμως και αρκετοί μύθοι. Πάμε να δούμε τα χρήσιμα, πάμε να δούμε να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο και πάνω απ' όλα δεν θα ρίξουμε τίποτα στην πυρά. Δηλαδή, τουλάχιστον η ομιλούσα είναι υπέρ της οποιασδήποτε στήριξης σε μια τέτοια προσπάθεια, γιατί δεν είναι εύκολο. Όπως σας έλεγα, μαζί μας η κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος Βασιλική Γρηγορίου. Χρόνια είμαστε, πολλές φορές έχουμε κάνει εκπομπές μαζί. Τι κάνετε, κύριε Γρηγορίου? Γεια σου, Βασιλική μου.
1: Γεια σου, Στίνα μου, τι κάνεις? Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πώς είστε?
0: Είμαι καλά και επειδή έχω κάνει πολλές φορές το συγκεκριμένο θέμα, γιατί βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και από τον κόσμο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν για τις ενέσιμες αυτές τις θεραπείες. Τι ακριβώς είναι, θέλαμε να μας πεις, και πώς λειτουργούν?
1: Λοιπόν, ουσιαστικά τα ενέσιμα αυτά φάρμακα.
0: Φάρμακα, σωστά. Να μην το λέω θεραπείες, φάρμακο. Ναι. Ναι.
1: Αυτό ουσιαστικά έχει βγει για τον σακχαρό διαβήτη αρχικά, τύπου 2, και μετά κατ' επέκταση για την παχυσαρκία. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι αγωνιστές του υποδοχεία GLP-1. Ουσιαστικά μιμούνται τη φυσική ορμόνη GLP-1 που εκρίνεται στο έντερο μετά την κατανάλωση κάποιου γεύματος. Δηλαδή από μόνο μας ο οργανισμός εκρίνει αυτή την ορμόνη.
0: Και τι κάνει αυτή η ορμόνη?
1: Τι κάνει, μπράβο. Μειώνει την όρεξη, αυξάνει το αίσθημα του κορεσμού και βελτιώνει συνολικά το γλυκαιμικό δίκτυο και τον έλεγχο του σακχάρου. Άρα κάνει πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά με το φάρμακο είναι παρατεταμένο, ας το πούμε έτσι, παρατεταμένη ώρα. Βασικό παράδειγμα των αγωνιστών υποδοχείων GLP-1 είναι το ισεμαγλουτίδι, το λεγόμενο Ζεμπίκ δηλαδή, ή το λιραγλουτίδι, είναι Σαξέντα. Είναι φάρμακα τα οποία έχουν αυτές τις ορμόνες. Τα δεύτερα σε κατηγορία ενέσιμα φάρμακα είναι οι ειδικοί αγωνιστές GLP-1 και GIP, όπου δρούν ουσιαστικά σε δύο ταυτόχρονα ορμονικά συστήματα και έχουμε πολύ μεγαλύτερη απώλεια βάρους. Αυτό είναι το λιγότερο μουντζάρο που το γνωρίζουμε οι περισσότεροι.
0: Να πω ότι συνήθως δεν λέμε και στους ακροατές, δεν λέμε ποια είναι αυτά τα σκευάσματα, είτε για λόγους διαφήμισης, αλλά δεν κυκλοφορούν κιόλας και δεν χρειάζονται και τη δική μας διαφήμιση. Υπό την έννοια ότι και που τα είπαμε δεν σημαίνει κάτι.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Προς Θεού, απλώς το λέω εγώ για να ξέρουν και οι ακροατές ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτά που κυκλοφορούν ούτως ή άλλως.
1: Απλά που κυκλοφορούν ακριβώς, ναι. Επομένως, ουσιαστικά, σαν διπλός αγωνιστής, η ριζεπατίδη, ας το πούμε έτσι, έχει πολύ περισσότερα αποτελέσματα από το πρώτο.
0: Το θέμα εδώ είναι οι κίνδυνοι, και μπορεί να μην προλάβουμε τώρα να τους πούμε. Όχι οι κίνδυνοι, το πώς, λάθος λέξη πάλι χρησιμοποίησα.
1: Ναι.
0: Πώς παράλληλα, ποιοι άνθρωποι θα πρέπει να κάνουν χρήση αυτών και αν μπορεί να την κάνουν μόνοι τους.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό για μένα. Ουσιαστικά η επιλογή δεν βασίζεται μόνο στην αποτελεσματικότητα. Ναι, έχουμε δει ότι η τριζεπατίδη όντως προσφέρει πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα σε σχέση και με την σεμαγλουτίδη και με την απλή κλασική υποθερμιδική διατροφή. Έχουμε μεγαλύτερη απώλεια βάρους στις τάξεις περίπου το 30% και μεγαλύτερη διατήρηση όσο το χρησιμοποιούμε. Απ' την άλλη όμως θα πρέπει να ξέρουμε και να κρίνουμε κατά πόσο μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη θεραπεία. Δηλαδή, τι σημαίνει, θα πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν γιατρό ο οποίος να ελέγξει το φάρμακο είναι κατάλληλο για τον διαιτώμενο. Θα πρέπει να δει αν υπάρχει ιστορικό παγκυρατίτιδας, να δει αν υπάρχει κάποια πάθηση στη σχολιδόχο κύστη, η νεφρική λειτουργία να τσεκάρει, το θυροειδή αδένα. Άρα θα πρέπει ο γιατρός να ελέγξει κατά πόσο μπορεί αυτό το άτομο να πάρει το φάρμακο. Το άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι ο γιατρός θα πρέπει να καθορίζει και τη δόση, τη δοσολογία του συγκεκριμένου φαρμάκου. Δηλαδή δεν μπορεί από μόνος να πάει καθένας να δει από το φαρμακείο και να πάρει 5 μιλιγκράμ, γιατί μπορεί να του κάνει πιο πολλές παρενέργειες και άρα να έχει πρόβλημα μετά στην υγεία του. Άρα ο γιατρός είναι που θα καθορίσει τη δοσολογία και θα καθορίσει επίσης και το ρυθμό αύξησης της δοσολογίας αυτής. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάζει ανά δύο μήνες η δοσολογία. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ανά τέσσερις μήνες, ένα μήνα. Θα πρέπει αναλόγως με τις παρενέργειες και με το ρυθμό απώλειας βάρους του ατόμου να κρίνει πόσο θα αυξηθεί η δόση ή όχι.
0: Είναι πολύ σημαντική η δόση. Υποθέτω αυτό που μας είπες τώρα, για να μην κάνουμε ζημιά.
1: Γιατί έχουμε παρενέργειες.
0: Υπάρχουν παρενέργειες, τις οποίες τις έχουμε ακούσει πολλές φορές.
1: Όλα τα φάρμακα έχουν ναυτία, εμετούς, πιθανές παρενέργειες μιλάμε τώρα. Έτσι, ναυτία, εμετούς, διάρειες, προβλήματα στη χολή. Κρίνοντας ο γιατρός τις παρενέργειες, κρίνοντας την απώλεια βάρους, μετά ρυθμίσει αναλόγως με τη δόση.
0: Ναι.
1: Παράλληλα με τον γιατρό, ο ασθενής θα πρέπει να, ή ο διαιτώμενος, αν το πούμε έτσι, θα πρέπει να απευθυνθεί και στον διαιτολόγο.
0: Πάμε τώρα στη δική σου την κατηγορία, γιατί αυτό έχει σημασία.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί δυστυχώς νομίζουν ότι είναι αυτό το φάρμακο κάνει τα πάντα, δεν χρειάζεται κανέναν κάποιον βοηθό. Είναι ένα εργαλείο, εγώ αυτό λέω πάντα, είναι πολύ σημαντικό. Ο διαιτολόγος θα πρέπει να βοηθήσει το άτομο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του σε πρωτεΐνη, σε υδατάνθρακες και σε βιταμίνη, παρά τη μειωμένη όρεξη που έχει.
0: Γιατί λοιπόν θα πρέπει να παίρνουμε πρωτεΐνη?
1: Γιατί θα χάσει τη μύκη του μάζα, θα αισθανθεί αδυναμία, θα αισθανθεί κόπωση. Θα έχουμε πολλά ίσως προβλήματα, όχι μόνο πρωτεΐνη. Χρειάζεται στο σύνολο να πάρουμε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τις μειωμένες θερμίδες που παίρνει, γιατί δεν μπορεί να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα θερμίδων. Άρα θα πρέπει να προσαρμόσουμε τη διατροφή στα νέα δεδομένα, όπως επίσης ίσως χρειαστεί να προσαρμοστεί και η διατροφή τις εκάστοτες αυθεντερικές ενοκλήσεις.
0: Υπάρχει... Συγγνώμη.
1: Αυτό θα πρέπει να το κάνει ο διαιτολόγος. Φυσικά μαζί με τον γιατρό, έτσι, τις εννοείς μαζί
2: Κόσμος 96,5.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 2671-052-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Να διατηρήσουν την μυϊκή τους μάζα. Ακριβώς. Μαζί με την επαρκή πρωτεΐνη που χρειάζεται.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο άντρας γυναίκα.
1: Ωραία. Κάτι τελευταίο πριν πάμε στο άντρα γυναίκα. Ότι το άλλο που συμβαίνει συχνά, το μουντζάρο, πέρα ότι μπορεί να προκαλέσει ναυτία με
0: μη λες σε παρακαλώ σκευάσματα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Σε πατήδι, ωραία, συγγνώμη. Μπορεί να προκαλέσει πέρα από ναυτίες με μετουγιάρες και μειωμένη δίψα. Mm. Και πολλές φορές παρατηρούμε ότι τα άτομα να έχουν αφυδάτωση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και το νερό που ξεχνάνε και πρέπει να εστιάσουμε στο να πίνουμε αρκετό νερό.
0: Να πίνετε λοιπόν νερό, διατροφή φουλ στην πρωτεΐνη και πάντα με το διατροφολόγο σας για να μπορέσετε να πάρετε αυτό που χρειάζεται ο οργανισμός.
1: Άσκηση και να ακούνε το σώμα τους ώστε να βράσει παρενέργειες. Τώρα, όσον αφορά την διαφορά μεταξύ άντρα και γυναίκα, είναι λογικό πως ο άντρας χρειάζεται μια περισσότερη αυξημένη δόση στην πρωτεΐνη προκειμένου γιατί έχει από μόνος του μια μεγαλύτερη μυϊκή μάζα σχέση με τη γυναίκα. Οπότε δεν υπάρχει πέρα από την πρωτεΐνη που υπάρχει διαφοροποίηση, κατά τα άλλα είναι οι συνήθειες του, είναι το σημαντικό του βάρος φυσικά, η ηλικία, το ύψος, δηλαδή σίγουρα διαφορετικές θερμιδικές ανάγκες του άντρα και διαφορετικές της γυναίκας. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι είναι εξατομικευμένα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή αναλόγως και τις συνήθειές του, αναλόγως και τι άσκηση κάνει, αναλόγως τι επαγγελμα κάνει,
0: τα παιδιά
1: ζωή
0: που βλέπω, τα παιδιά που βλέπω κάτω των 20 ή κάτω των 30 που λένε, τώρα θα μου πεις κάτω των 30 δεν είναι παιδί, αλλά που βλέπω ότι το σκέφτονται, άμα το προτείνει ο γιατρός είναι εντάξει.
1: Η τριζεπατήδη, γενικότερα τα ενέσημα, είναι δεδειγμένα για απώλεια βάρους και παχυσαρκία, αλλά από ηλικίες από 18 ετών και πάνω.
0: Α, μάλιστα.
1: Για αυτό το λόγο. Για σακχαρό διαβή τύπου 2 μαζί με παιδοενδοκρινολόγο είναι πάνω από 10 ετών. Mm. Αλλά αν έχουμε πρόβλημα σε σακχαρό διαβή και σε συνεννόηση με παιδοενδοκρινολόγο. Καθαρά για απώλεια βάρους και παχυσαρκία προς το παρόν είναι για άνω 18 ετών. Mm-hmm. Είναι μια λύση η οποία, ξαναλέω, σίγουρα είναι για άτομα τα οποία έχουν σκοπιάσει, έχουν προσπαθήσει, έχουν απογοητευτεί ίσως από τις πολλές διατροφές, τις δίαιτες που έχουν κάνει στο παρελθόν. Αλλά θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι μετά και τις παρενέργειες που υπάρχει σε αυτό το φάρμακο, θα πρέπει να αναλογιστούμε πολλά. Δεν είναι ότι μαγικό χάπι, μαγική ένεση όπου την παίρνουμε χωρίς να το σκεφτούμε.
0: Οπωσδήποτε από τη στιγμή που είναι φάρμακο, ναι, θέλει παρακολούθηση γιατρού, θέλει πολύ συνειδητά να ξέρουμε τι κάνουμε και σωστή διατροφή και άσκηση. Ένα μαζί όλο είναι. Ένα συνδυασμός πραγμάτων.
1: Ακριβώς είναι ένα συνδυασμός. Δεν, όπως είπα και στην αρχή, είναι ένα πολύ βασικό και σημαντικό εργαλείο στην απώλεια βάρους. Mm-hmm. Δεν είναι μαγική λύση. Είναι πολύ σημαντικό για άτομα, ειδικά που έχουν και σάκαρη διαβήτη και παχυσαρκία, αλλά και πάλι σε συνδυασμό με τον γιατρό και τον διαιτολόγο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική μου. Να είσαι καλά.
1: Εγώ, να
0: καλή
1: καλά,
0: συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Βασιλική
1: καλά.
0: Γρηγόριο, κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος. Για άλλη μία συζήτηση για όλα όσα έχουμε ακούσει το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα για τα ενέσιμα φάρμακα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι θα το επαναλάβω. Οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο, αν θεωρεί ότι πρέπει να χάσει τα κιλά και πληρεί τις προϋποθέσεις, πάντα μαζί με το γιατρό του, ναι. να το κάνει πάντα όμως με την καθοδήγηση του γιατρού και να κάνει και αυτά που μ' ακούσατε, τη σωστή διατροφή παράλληλα και την άσκηση παράλληλα. Είναι ευτυχώς που βρισκόμαστε στην εποχή που για να δυνατήσει δεν χρειάζεται να τρως μόνο αγγούρι και κοτόπουλο. Ευτυχώς, Παναγία μου, γιατί τόσο αγγούρι και τόσο κοτόπουλο που έχω φάει στη ζωή μου, απορώ πως εξακολουθώ να τα τρώω, αλλά είναι θέμα και συνήθειας. Ευτυχώς που υπάρχει επιστήμη και έχει προχωρήσει, όμως μέτρων άριστον. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σας ευχαριστούμε. Να πω μόνο κάτι τελευταίο. Πέρασα χθες από ένα σχολείο δημοτικό που ήταν η γιορτή των παιδιών, που είναι το επόμενο βήμα της ζωής τους. Γιατί τελειώσαν το δημοτικό και πάνε τώρα στο γυμνάσιο. Άμα δείτε κλάμα που έπεσε στα πιτσιρίκια, γιατί κάποιοι θα πάνε σε άλλα σχολεία. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό να το βλέπεις. Αυτό είναι το αισιόδοξο της κοινωνίας μας. Τα λέμε τηλεοπτικώς στις 8 παρά 4. Γεια σας.

0: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJet.
0: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Φτάσαμε.
0: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens

0: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Επιμένεις?
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε?
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή?
2: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις?
2: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
1: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
2: Τι να σου πω.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
3: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Sky 100,3. Milano,
2: Zagreb,
3: Tallinn,
4: Bruxelles,
5: Sofia,
6: Riga.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς όρισατε στην εκπομπή Γιούρανε, τη Ευρώπη στον Sky. Είμαι η Κορίνα Γεωργίου και θα είμαι μαζί σας για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσω για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Χατζιανίδης. Είχαμε πολλές ειδήσεις και θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στη συνέχεια της εκπομπής. Χθες όμως ήταν μια ιστορική ημέρα, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Το σύμφωνο που εγκρίθηκε το Μάιο του 2024 αναθεώρησε ριζικά το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και αποτελεί πλέον τον πυρήνα της νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση. Για πρώτη φορά λοιπόν πρέπει να σας πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μετανάστευση και το άσυλο, με ισχυρή προστασία των εξωτερικών συνόρων, δίκαιους και αυστηρούς κανόνες για το άσυλο και ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης. Και έκανε και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μια σχετική δήλωση, λέγοντας πως η μετανάστευση είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα για το οποίο πρέπει να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση. Μια λύση αποτελεσματική, δίκαιη και σταθερή. Αυτό είναι που προσφέρει το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ασφαλές εξωτερικά σύνορα, αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και αποτελεσματικότερες διαδικασίες ασύλου και επιστροφών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στο θέμα της μετανάστευσης και του ασύλου. Βασικό στοιχείο του οποίου είναι βέβαια και αυτό το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, συνοδεύεται από δυναμική διπλωματία στον τομέα της μετανάστευσης, τεχνολογικά προηγμένη προστασία των συνόρων και νέους κανόνες προκειμένου να γίνουν ταχύτερες και αποτελεσματικότερες οι επιστροφές, όπως προβλέπεται ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Διαχείριση του Ασύλου και της Μετανάστευσης. Η νέα προσέγγιση αποφέρει ήδη, όπως γνωστοποιεί η Κομισιόν, σαφή αποτελέσματα, αφού οι παράνομες διελεύσεις των συνόρων έχουν μειωθεί κατά 55% σε σχέση με 2 χρόνια πριν. Πάμε τώρα να ακτινογραφήσουμε και τη νέα στρατηγική και το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά με σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησής τους. Μιλάμε λοιπόν για μια νέα στρατηγική, καθώς και επικαιροποιημένοι κανόνες που προκύπτουν για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών. Τα μέτρα αυτά είχαν ανακοινωθεί από την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Φον ντερ Λάιεν, στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές και αποτελούν βασικό παραδοτέο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την εσωτερική ασφάλεια Protect EU. Καθορίζουν την ολοκληρωμένη απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προκλήσεις για την ασφάλεια, την υγεία, την κοινωνία και το περιβάλλον, οι οποίες συνδέονται με τη διακίνηση και τη χρήση παράνομων ναρκωτικών. Κάτι που αποτελεί βέβαια παγκόσμια εγκληματική δραστηριότητα και σοβαρή απειλή τόσο για την ευημερία των Ευρωπαίων, όσο και για την ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της. Η στρατηγική αυτή λοιπόν διαρθρώνεται και επικεντρώνεται ουσιαστικά σε 5 βασικούς τομείς. Πρώτα απ' όλα στην ενίσχυση της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε απειλές που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, με βελτίωση της συλλογής δεδομένων, παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση με επίσης μέτρα ταχείας αντίδρασης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, προστασία της δημόσιας υγείας, ενίσχυση της ασφάλειας με αυστηρότερους κανόνες κατά του οργανωμένου εγκλήματος και αξιολόγηση της ισχύουσας απόφασης πλαισίου για τη διακίνηση ναρκωτικών. Επίσης, μέτρα για την πρόληψη των επιβλαβών συνεπειών της χρήσης ναρκωτικών και πιο στενές εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες για την ενίσχυση και τη διερεύνηση των διεθνών συμμαχιών και μεγαλύτερη βέβαια επιχειρησιακή συνεργασία, τεχνική βοήθεια και δημιουργία ικανοτήτων.

Και επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, εγγενίασε τη διαμεσογειακή συνεργασία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την καθαρή τεχνολογία, μια εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο. Η TMED, όπως ονομάζεται, έχει ως στόχο να επιταχύνει την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υδρογόνου, παραγωγής καθαρής τεχνολογίας και σύγχρονων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου, στηρίζοντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη, βιώσιμη και διασυνδεδεμένη μεσογειακή αγορά ενέργειας.

0: ακόμη θέμα λοιπόν το οποίο αφορά στη Μεσόγειο και αφορά γενικότερα την παρατήρηση των ωκεανών. Θα σταθούμε λοιπόν σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, το Ocean Eye, που έχει ως στόχο να ενισχύσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παρατήρηση των ωκεανών. Να σας θυμίσουμε ότι οι ωκεανοί καλύπτουν το 70% της επιφάνειας της Γης, αλλά μόλις το 5% έχει εξερευνηθεί. Στόχος λοιπόν αυτής της πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τον κορυφαίο πάροχο πληροφοριών για τους ωκεανούς παγκοσμίως, που θα συνεισφέρει το 35% του παγκόσμιου συστήματος παρατήρησης των ωκεανών έως το 2035 και θα κατέχει το 35% της αγοράς τεχνολογιών παρατήρησης των ωκεανών. Έχω λοιπόν την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Διονυσία Βιερινοπούλου, απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τους ωκεανούς και έναν άνθρωπο που γνωρίζει άριστα το θέμα αυτό. Έχει παρακολουθήσει εκατοντάδες συνέδρια και την ευχαριστώ που είναι σήμερα μαζί μας για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη σημασία αυτής της εμβληματικής πρωτοβουλίας. Γεια σας, κυρία Βιερινοπούλου, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και συγχαρητήρια που φιλοξενείτε αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία λόγω και της τεχνοκρατικής τους προσέγγισης πολλές φορές δεν γίνονται κατανοητά ως προς τη σπουδαιότητά τους. Όμως το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και προεχόντως κράτη όπως η Ελλάδα έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες για τη συλλογή δεδομένων και την παρατήρηση πλέον των ωκεανών και των θαλασσών μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ενέχει και πυλώνα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και πυλώνα περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά και ένα πυλώνα ασφάλειας για τις ναυτιλιακές διαδρομές, ασφάλειας για τους εργαζομένους στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αλλά βεβαίως και γεωπολιτικής ασφάλειας. Ειδικά σε κράτη όπως είναι τα δικά μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι, όπως το έχουμε συζητήσει και εμείς πολλές φορές μαζί, η παρατήρηση των ωκεανών είναι κρίσιμη για πολλούς λόγους, όχι μόνο για την προστασία και την αποκατάστασή του, αλλά και για τη διατήρηση της γαλάζιας και ενίσχυση της γαλάζιας οικονομίας, όπως για παράδειγμα η αλία και η υπεράκτη ενέργεια και η ναυτιλία επίσης. Πολύ σημαντικοί πυλώνες που προσπαθούμε και εμείς στην Ελλάδα να ενισχύσουμε.
1: Ακριβώς. Και ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας, εκτός από το μια μεγάλη ναυτική δύναμη που είναι και πρέπει να προστατεύσει και τις επιχειρήσεις τις οι οποίες βρίσκονται στα ανοιχτά των ωκεανών, έχουμε και πολλές ναυτικές υποδομές. Έχουμε κρίσιμους λιμένες, έχουμε πλέον σιγά σιγά και τουριστικές εγκαταστάσεις, πολύ σημαντικές παράκτειες, εκτός από τα ξενοδοχεία που είναι μια παραδοσιακή δραστηριότητα παράκτεια, έχουμε πλέον μαρίνες, υπάρχει έντονο κομμάτι τουρισμού στην παράκτεια ζώνη. Η χώρα μας κατά το ίμιση είναι μια χώρα νησιωτική, άρα και οι ανάγκες των νησιωτικών περιοχών, οι οποίες περιβρέχονται από τη θάλασσα, είναι πολύ σημαντικές και η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς, μέρος του οποίου είναι και η θαλάσσια παρατήρηση, τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Όπως ακριβώς όμως ενημερώσατε, ένα πολύ σημαντικό τμήμα του Συμφώνου για τους Ωκεανούς, το οποίο πρέπει να πούμε ότι έχει και ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, είναι πρόσθετο 1 δισεκατομμύριο ευρώ για όλα βέβαια τα κράτη-μέλη για τη θαλάσσια δραστηριότητα. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι κράτη παράκτη όπως η Ελλάδα έχουν να παίρνουν και ένα πολύ σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού προς υλοποίηση αυτού. Και βέβαια και για τις παραδοσιακές δραστηριότητες όπως είπαμε και για την αλία την οποία αναφέρεται και ειδικά τη βιώσιμη αλία, αλλά και για τα θέματα τα οποία είναι και πιο συγκρουσιακά μεταξύ των όμορων χωρών. Γνωρίζουμε και τα ζητήματα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας για τα θέματα της αλίας. Είναι πολύ σημαντικά κάποια ζητήματα και ειδικά η παρατήρηση η οποία έρχεται με όργανα ακριβίας μέσα από το συνδυασμό και με τις δορυφορικές τεχνολογίες θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε και τα ακριβή γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται σε θάλασσες όπως το Αιγαίο και να έχουμε μια πλήρη εικόνα της πραγματικότητας η οποία δεν θα αμφισβητείται και όλες από κανέναν γιατί θα υπάρχει και μια πλήρης καταγραφή.
0: Χαρτογράφηση. Εξηγήστε μας τι είναι το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Δείγμα του Ωκεανού και πώς θα αλλάξει την παρατήρηση των ωκεανών.
1: Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Δείγμα για τους Ωκεανούς καταρχάς είναι ένα μέρος μιας μεγαλύτερης πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση για την δημιουργία ενός ψηφιακού δίδυμου της Γης. Διότι για να αντιληφθούμε τα περιβαλλοντικά συστήματα, συστήματα, πρέπει να φτιάξουμε μεγαλύτερα συστήματα από αυτά που απλώς είναι μέσα σε ένα εργαστήριο. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη φύση εργαστηριακά και έπρεπε να την παρατηρήσουμε αλλά και να την αναπαράγουμε σε επίπεδα τα οποία είναι μεγαλύτερης κλίμακα συστήματα. Έτσι λοιπόν η ψηφιακή αναπαράσταση, η οποία δείχνει τη δυναμική των οικοσυστημάτων, την κίνησή τους, την αλληλεπίδραση του ενός οικοσυστήματος με το άλλο, μας δίνει πάρα πολλά δεδομένα και μπορούμε να εξάγουμε νέα συμπεράσματα. Αυτό συμβαίνει για πολλά πράγματα. Συμβαίνει για τα δάση, για παράδειγμα, παρατηρούμε έτσι τις πυρκαγιές, παρατηρούμε την ανάπτυξη των δασών, μας βοηθάει να κάνουμε αποκατάσταση. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και για την αναπαραγωγή των όλων των δράσεων που υπάρχουν στη θάλασσα και έχουν και πάρα πολλές εφαρμογές. Ήδη η περιφέρεια Κρήτης, για παράδειγμα, έχει αξιοποιήσει ένα πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα μέσα από το ψηφιακό δίδυμο των ωκεανών και την Μέρκα, τώρα ενός νέου ευρωπαϊκής έμπνευσης διεθνούς οργανισμού που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά μαζί, για να μπορέσει να δει το ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα θαλάσσια που επηρεάζουν τη διάβρωση των ακτών στο νησί της Κρήτης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τη διάβρωση των ακτών. Να ξέρουμε τις αιτίες και το ρυθμό αποκατάστασης.
0: Άρα μπορούμε να αποκτήσουμε όλα τα εργαλεία μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία για να καταγράψουμε όσα συμβαίνουν στους ωκεανούς και να εντοπίσουμε τις λύσεις, φαντάζομαι, και να πραγματοποιήσουμε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Θα ήθελα, κυρία Βιερινοπούλου, πριν σας αποχαιρετήσω, να πούμε και κάτι ακόμη, διότι στο επίκεντρο της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής βρέθηκε και το φλέγον περιβαλλοντικό ζήτημα της υποθαλάσσιας ηχορύπανσης και των επιπτώσεων στη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Πείτε μας λοιπόν για αυτή τη συζήτηση και τι σημαίνει ακριβώς και γιατί έχει σημάνει συναγερμό ένα τέτοιο ζήτημα.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε εξετάσει καλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Το θέμα της θαλάσσιας ηχορύπανσης είναι η ηχορύπανση η οποία δημιουργείται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες στη θάλασσα, κυρίως από την ναυτιλία, αλλά και από άλλες και από εγκαταστάσεις πιο σταθερές.

0: Όχι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, διότι τα είδη τα οποία ενοχλούνται από το θόρυβο αναγκάζονται να φύγουν από τα συνήθη καταφύγια τους, να πάνε αλλού για την αναπαραγωγή τους, να πάνε αλλού να ψάξουν τροφή. Μπορεί εκεί που θα αναγκαστούν λόγω υπερβολικού θορύβου να πάνε, να μην μπορούν να αναπαραχθούν σωστά, να μην μπορούν να βρουν επαρκή τροφή, να μην μπορούν να ξεκουραστούν. Και υπάρχει απώλεια κατά αυτόν τον τρόπο της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό, εάν θέλουμε να έχουμε υγιείς θάλασσες. Υγιείς θάλασσες σημαίνει κατά κύριο λόγο υγιή βιοποικιλότητα θαλάσσια.
1: Σωστά.
0: Να μπορέσουμε να προστατεύσουμε, να μειώσουμε κατά κάποιον τρόπο αυτό το θόρυβο.
1: Καταγραφή υπάρχει, κύριε Βγερνοπούλου, αυτών των θορύβων?
0: Δεν υπάρχει επαρκής καταγραφή και επίσημη, και γι' αυτό το λόγο το ΕΛΚΕΘΕ αλλά και ο ΦΥΠΕΚΑ, οι οργανισμοί δηλαδή ελληνικοί, οι οποίοι ασχολούνται με την προστασία της βιοποικιλότητας, ένα από τα πρώτα μέτρα που μας ανέφεραν στην Επιτροπή ότι θα πάρουν είναι ένα σύστημα πλέον καταγραφής και ένα παρατηρητήριο κατά κάποιον τρόπο του θορύβου στη θάλασσα. Ναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχουμε πολύ σαφή στοιχεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτές τις επιπτώσεις. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, όπως μας είπαν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι μας, είναι ότι υπάρχουν πρακτικές λύσεις που μπορούμε να υιοθετήσουμε και πολύ εύκολα να μειώσουμε κάπως το θόρυβο, όπως για παράδειγμα να υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες στις προπέλες των πλοίων που να μειωθεί ο θόρυβος. Ή σε κάποιες περιπτώσεις όπου είναι πολύ σημαντική η βιοποικιλότητα, να βρίσκεται εις γνώση των πλοίων, όσων τέλος πάντων έχουν την ευθύνη, είτε είναι ο καπετάνιος, είτε είναι η εταιρεία η οποία αποφασίζει τις ρότες, και εκεί να μειώνουν ταχύτητά τους. Η μείωση λοιπόν της ταχύτητας του πλοίου, η αλλαγή στις τεχνολογίες της προώθησης, η αλλαγή των υλικών και ενδεχομένως και κάποιες αποφυγές της συγκεκριμένης ρότας που μπορεί να ενοχλήσει τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, είναι κάποια απλά και πρώτα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε για να μειώσουμε την ηχορύπανση στη θάλασσα.
1: Πολύ σημαντικό θέμα και χαίρομαι πολύ που μας ενημερώνετε γι' αυτό, γιατί πραγματικά νομίζω ότι πολλές φορές δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα πάντα. Θα χαρώ πολύ, κύριε Βγερνοπούλου, να τα πούμε ξανά και για περισσότερα θέματα, γιατί πάντοτε τα παρακολουθείτε και τα καταγράφετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και κλείνοντας να πω ότι όσοι ερευνητές ασχολούνται με τα θέματα της παρατήρησης των ωκεανών, είναι σημαντικό να επικοινωνήσουν και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος τώρα και μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία, κυρίως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλά και το ΕΛΚΕΘΕ, διότι η Ελλάδα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλάστερ, μια ομάδα δηλαδή επιχειρήσεων και του ιδιωτικού, όμως και από το δημόσιο τομέα, κάποιους θεσμούς που θα συμμετάσχουν, για να, το οποίο θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα αυτού του κλάστερ στα Ηνωμένα Έθνη το Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα.
0: Και θα μπούμε ενεργά στο OCEANI, στο παρατηρητήριο αυτό το ψηφιακό των ωκεανών. Τέλεια. Η Ελλάδα πρέπει να είναι πρωτοπόρος και
1: ευχαριστώ.
0: Αναμένουμε την καλύτερη δυνατή.
1: Ευχαριστώ, κύριε Βγερνοπούλου, για τα μηνύματα που στείλατε. Να είστε καλά.
0: Καλή σας
1: μέρα. Γεια σας. Και με θαλασσινή αύρα σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα 12 παρατέταρτο εδώ στον Sky 100,3 με την εκπομπή Euronet. Γεια σας, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
2: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
3: ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
3: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
4: έλεγχος air condition,
3: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
4: μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
3: Ford,
4: Opel
3: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Μαρκέτος.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρήματος.

0: χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενηχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
0: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Εργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Εργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
4: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
6: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 2671028963
2: και κινητό 6977421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε. Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
8: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
9: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
10: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτηση.

0: εργαστή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παραλία.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

διασκεδάσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
1: Ford,
2: Opel
1: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια

0: κρεοπουλών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελη Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέργο Στολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και τούτη εδώ την εβδομάδα, να είμαστε και πάλι μαζί για περίπου 2 ώρες. Καλωσορίσατε στο έγκυρο Airplay Chart που έχει η Ελλάδα από την IFPI και το Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για ένα ολόκληρο 2 ώρο. Σας θυμίζουμε ότι είμαστε το... η εκπομπή δηλαδή, είναι το μόνο έγκυρο Airplay Chart αναγνωρισμένο από την IFPI και βεβαίως από το εξωτερικό όσον αφορά τα τραγούδια, τα κομμάτια αν θέλετε, από το διεθνές ρεπερτόριο που σαρώνουν σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας. Και για εσάς που είστε τακτικοί ακροατές, ξέρετε ότι πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20. Το ακούσαμε λοιπόν μόλις τώρα, Sombre και Undressed. Σας έχω καινούριο τραγούδι που χαίρομαι πάρα πολύ που μπαίνει μες στην 20. Είναι αρκετά καινούριο, είναι αρκετά πρόσφατο και νομίζω μες στο καλοκαίρι θα τα ακούμε πάρα πολύ, για να μην σας πω και το χειμώνα. Όμως αυτά λίγο αργότερα. Προς το παρόν, Ed Sheeran στη συνέχεια στο νούμερο 19, Aziza.

κάτω. Η Κέιτο, αν θέλετε, στο νούμερο 17 του τούτου την εβδομάδα, Turn the Lights Off, και μία θέση πιο κάτω, στο 18, ακούσαμε Papa Ute Afro Soul. Ένα κομμάτι διαφορετικό, σε μια γλώσσα διαφορετική, πολύ ωραίο κομμάτι, κατ' εμέ, διαφορετικό. Το τονίζω, Mike's Mind, και έχω την εντύπωση ότι το τραγούδι έχει ένα πολύ καλό, αν θέλετε, vibe. Νομίζω ότι θα πάει αρκετά ψηλά. Εγώ χαίρομαι όταν μπαίνουν κάπως διαφορετικά τραγούδια μέσα στην εικοσάδα. Κώστας Σιδόπουλος στην παρέα σας, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας. Και μετά, κλασικά, Tate McRae, Sports Car στο 16. You know

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
5: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Jonas Blue και Edge of Desire στο νούμερο 15 εδώ στο International Top 20 από την IFPI. Πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Το καινούριο κομμάτι του Alex Warren δεν είναι πολύ καινούριο, αλλά είναι σχετικά πρόσφατο βέβαια, σε σχέση πάντα με το Big Hit το οποίο έκανε τον Alex Warren τόσο γνωστό, δηλαδή το Ordinary. Αναφέρομαι βέβαια στο Fever Dream, ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, στο 14, και σε λίγο το τυχερό 13 New Religion από Bebe.

Έχω ένα καλό feeling για το τραγούδι. Σας το είχα πει όταν μπήκε μέσα στην εικοσάδα, το Let Me Be από The Second Voice. Νομίζω ότι μπορεί να μπει μέσα στη δεκάδα. Τώρα είναι στο νούμερο 12. Έχουμε κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά η αγαπημένη Olivia Dean με το πολύ γλυκό So Easy to Fall in Love στο 11. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο International Top 20, γιατί την άλλη ώρα θα είμαστε μαζί και πάλι για άλλη μια ώρα και φυσικά θα μπούμε στη δεκάδα. Και το κυριότερο, για να δούμε, παραμένει, παιδιά, η Taylor Swift κατσικωμένη, όπως πολύ σωστά λέει εδώ ένας συνεργάτης της εκπομπής, στην θέση νούμερο 1. Όλα αυτά και κάποια άλλα θα τα μάθετε την ερχόμενη ώρα.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες το.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
7: Στο Intervetten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, μπλα

0: Τζακ μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

είμαστε και πάλι παρέα. Φίλοι, φίλες, καλωσορίσατε στο International Top 20 από το Media Inspector και την AFPI. Ο Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο και βεβαίως στην παρέα σας για άλλη μία ώρα. Μπήκαμε πια με στη δεκάδα. Το δεκάρι το καλό το ακούσαμε τώρα από τις κουκλάρες Κατσάι με τον Γκαμπριέλα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Ένα τραγούδι που φυσικά είχε πάει όχι μόνο στην κορυφή, είχε μείνει πολύ καιρό εκεί. Ordinary στη συνέχεια στο 9 από Alex Warren. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

Dame Impala, Dracula, στο νούμερο 7. Ωραίο τραγούδι, ωραίο κομμάτι, μία θεσούλα πιο κάτω βέβαια. Ακούσαμε Jamaican Bam Bam από Hugh Gale στο 8. Έρχεται κομμάτι εκτός 20ης και μετά Now David Guetta με Tone Zendai και Teddy Swims, που ίσως είδατε, ίσως συνειδητοποιήσατε ή αν θέλετε ανακαλύψατε τώρα τυχαία, τούτη εδώ την εβδομάδα μετά από περίπου 1,5 χρόνο, σχεδόν 1,5 χρόνο, δεν έχουμε Teddy Swims μόνο του μέσα στην 20ης. Δηλαδή όλα τα κομμάτια του βγήκανε εκτός 20ης. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ κοντά, γι' αυτό και είναι πολύ πιθανό να ξαναμπεί κάποιο τραγούδι μέσα στο Top 20. Σε λίγο λοιπόν, David Guetta, Gone Gone Gone στο 6.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Είμαστε πια μέσα στο Top 5 εδώ στο Airplay Chart του Media Inspector. Ο Κώστας Τόπλος στην παρέα σας για λίγο ακόμη και από Ray. Μόλις τώρα ακούσαμε Where is my husband? Where the hell is my husband? Στο νούμερο 5. Τώρα, βραβευμένο, αγαπημένο, παραμένει μες στην πεντάδα. Έχει μπει, έχει βγει βέβαια την πεντάδα αρκετές φορές. Ο λόγος βέβαια για το Golden στη συνέχεια στο 4 από Hendrix.

το δεύτερο δημοφιλέστερο τραγούδι ξανά για άλλη μια εβδομάδα σε όλη τη χώρα από τον Bruno Mars, Just Might, στο νούμερο 2. Ενώ μια θεσούλα πιο πριν, στο νούμερο 3 ανέβηκε μια θέση η Ζέινα με τον Τζανάντο. Ένα τραγούδι το οποίο σας είχα πει όταν μπήκε στην 20, είχα ένα πολύ καλό feeling, τελικά δεν έπεσα έξω. Έχει φτάσει μέχρι το νούμερο 3, δεν ξέρω πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Το σίγουρο είναι ότι πρώτον, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, που σημαίνει, θέλω να σας πω, ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου σχεδόν ένα 2ωρο. Κώστας Σιτόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Επίσης, θα ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός 20 και για άλλη μια εβδομάδα, oh yes, η Taylor Swift, Βασίλισσα, με το The Fate of Ophelia στην θέση νούμερο 1. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας, η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
0: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
4: προς
3: το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.

0: διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Hey yeah. Nicky Jam. Steve Aoki. Yeah. Vamos a leer.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
1: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
0: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
1: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία. Κόσμος 96,5.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.

0: συναλλαγή με εμάς, έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
0: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό, της γεύσης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Τόση χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 94,8.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.